0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η στροφή στο ραδιόφωνο.
1: I love you. I love you.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Εκτελούνται μόνο δρομολόγια για αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και με ευθύνη του πλοίαρχου. Ως το μεσημέρι της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στο απόγευμα του Σαββάτου θα πνέουν τοπικά πολύ θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, εντάσσεως ως 9 μποφόρ, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή Μηλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μηλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, όπου 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας με βαριοπούλα τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με σοβαρά τραύματα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μέσα στην οικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης προσήχθη στο τμήμα Λαβριωτικής. Αρχίζουν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημελληματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για το τέλος Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο, ενώ και οι 4 βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνη στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Την αποστολή ως τα τέλη Νοεμβρίου τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου και ως 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή του Κόλπου σχεδιάζει το Πεντάγωνο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούς χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, ανακοίνωσε τη νύχτα η Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με ντρόν στην πόλη Βόλγκογκραντ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου με στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος. Στη Γαλλία, όπου κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή και φοιτητών, οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξία της Μαρίν Λεπέν. Η κατάσταση στους δρόμους και στα σχολεία είναι έκριθμη, καθώς διευθυντές σχολείων δέχθηκαν επιθέσεις, κάδοι πυρπολήθηκαν και προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ θα έχει διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με συνδικάτα εργαζομένων, ενώσεις γονέων εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κορυφή της βαθμολογίας στον ομιλό της στο Nations League, με 7 βαθμούς παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που ήρθε ισόπαλη με σκορ 2-2 με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με σκορ 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής. Άνεμοι βορειοανατολική ως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Θερμοκρασία ως 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού, του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη ζωντανεύει στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σβιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Αθήνα 984.

Πού είχαμε μείνει, πού είχαμε μείνει. Κανείς δεν θυμάται. Ποιος να θυμηθεί. Στην Πέμπτη είχαμε μείνει.

Αλλά όμως σήμερα σήμερα Παρασκευή 2 του Οκτώβρη του 2026, εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap και ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μαζί μέχρι τις 8. Καλή σας ημέρα.

Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στις νόμιμες επισυνδέσεις. Απαντάει στο 213-09-09-100. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και 9-48-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Και αφού είπαμε τα εισαγωγικά, τα τεχνικά, τα ταυτοτικά, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να ξέρετε εσείς δηλαδή ποιοι είμαστε και που πάμε, αν και το ξέρετε πάνω κάτω. Δύσκολα είναι τα πράγματα στην Κρήτη, μετεωρολογικός μιλώντας. Και άκουγα μετεωρολόγο σήμερα το πρωί να εξηγεί πόσο νερό έπεσε στις περιοχές που δοκιμάστηκαν πιο άγρια τις τελευταίες ώρες. Κάνοντας μάλιστα και τον παραλληλισμό, λέγοντας ότι η καταστροφή του Ντάνιελ, το θυμόμαστε όλοι το πέρασμα του Ντάνιελ και το ότι η καταστροφή του Ντάνιελ, το θυμόμαστε όλοι το πέρασμα του Ντάνιελ και το

Μεγάλες καταστροφές λοιπόν, και έναν νεκρό κτηνοτρόφο άφησε πίσω του το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας, άφησε πίσω της η κακοκαιρία από την Κρήτη και από το πέρασμά της από την Κρήτη. Ενώ είπαμε ότι η ανησυχία παραμένει σήμερα, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού και όπως είπαμε τα πράγματα από το Σαββατοκύριακο και έπειτα θα είναι πιο απλά.

Στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοείται από το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι. Ένας 79χρονος που πήγε στο πυμνιοστάσιο του, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρα, λέει το ρεπορτάζ, από την κατοικία του. Και εκεί, για να ταΐσει τα ζωντανά του βεβαίως, και όταν ολοκλήρωσε την εργασία του, είχε ήδη ξεκινήσει όλη αυτή η σφοδρή βροχόπτωση. Και τελικά στην επιστροφή παρασύρθηκε από χήμαρο. Εντοπίστηκε νεκρός και καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα στην θέση Καβαλάρης, εκεί στην περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, κοντά στο Ρέθυμνο. Λέγαμε και χθες, κλείνοντας την εκπομπή, ότι δεν επεξεγέλασε τα καιρικά φαινόμενα όταν ακούμε τους μετεωρολόγους να λένε ότι έρχεται κακοκαιρία, και μάλιστα στις περιπτώσεις αυτές που τονίζουν την κακοκαιρία ότι θα έχει έτσι και ακραίες εμφανίσεις, θα έχει ακραίες καταγραφές. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και προσεκτικές. Δεν είναι καθόλου που εξεγέλασε όλο αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης. Δεν ήμασταν συνηθισμένοι να έχουμε τα προηγούμενα χρόνια τόσο έντονες βροχοπτώσεις ή τόσο έντονες χιονοπτώσεις, αν πάμε πιο βαθιά στην καρδιά του χειμώνα, ή τόσο ακραία κύματα ζέστης, καύσωνα, το καλοκαίρι. Θα πρέπει κάπως να βρούμε λίγο, να συντονιστούμε με την εποχή, τις εποχές που εμείς τις καταντήσαμε, έτσι, μαζί με τον καιρό και μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ακόμη μια πεταμένη μέρα στα μέσα ενημέρωσης. Βάζω και την εκπομπή εδώ πέρα που κάνουμε, βάζω και εμάς, όλους μας βάζω μέσα, το μηδιακό σύστημα, έτσι όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Δεν νομίζω ότι ασχολούμαστε επαρκώς με αυτό το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, και ίσως κάποια στιγμή θα έπρεπε, όχι ίσως, χωρίς το ίσως, κάποια στιγμή πρέπει, όχι θα έπρεπε, πρέπει να το δούμε και εμείς πολύ σοβαρά, γιατί έτσι, κάπως έτσι το μήνυμα θα έχει και μια διασπορά, νομίζω, μεγαλύτερη στον κόσμο, σε όλους μας, γιατί και εμείς κομμάτι του κόσμου είμαστε, στην ίδια μεριά βρισκόμαστε, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε, για να δούμε λίγο πώς μπορεί το πράγμα να πάει καλύτερα την επόμενη μέρα. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές, τέλος πάντων, που θα πρέπει να υιοθετηθούν για να αλλάξουν κάποια πράγματα, ή τουλάχιστον για να περιοριστούν κάποια φαινόμενα. Και στον δρόμο των δικών μας εκλογών, καλό είναι οι πολίτες να σταθμίσουμε και αυτόν τον παράγοντα, γιατί βεβαίως το ζήτημα της ακρίβειας είναι αυτό που καίει και ζεματάει, αυτό που λειτουργεί καταστροφικά καθημερινά για τις ζωές μας, για τα όνειρά μας, για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε ως άνθρωποι και δικαιούμαστε να τα κάνουμε εφόσον εργαζόμαστε. Αλλά από την άλλη όμως είναι και άλλα ζητήματα τα οποία δεν περνάνε απλά έτσι σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γραμμή αναγνωσής, τοποθετούνται σχεδόν εκτός κάδρου. Να δούμε ποια κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας και από ποιο πολιτικό χώρο προέρχονται αυτά τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας και μιλάνε ρεαλιστικά για το περιβάλλον και όχι λέγοντας, επαναλαμβάνοντας απλώς έτσι κλισέ του στυλ πράσινες πολιτικές, γενικώς και αορίστος και δεν ξέρω και εγώ τι, επί του πρακτέου τι πρέπει να γίνει και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό στις ζωές μας την επόμενη μέρα. Καλή σας ημέρα.

Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά τα της κλιματικής κρίσης, γιατί τα της οικονομικής κρίσης συζητάμε σχεδόν καθημερινά, και πώς αλλιώς. 6948 984 984 στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

0: Εδώ στην επικαιρότητα, ενώ ασχολούνται, βλέπω από το πρωί στις τηλεοράσεις, έχουν περάσει σε μια νέα φάση ηθικού σοκ, την οποία μάλλον μπορώ να καταλάβω και από που προέρχεται και κυρίως ποια πολιτική στόχευση έχει. Βγήκαν οι διαπρίσει οι κήρυκες της ηθικής και του μέτρου και σχολιάζουν από το πρωί, λες και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στη χώρα, την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, στην Αθωνική Πολιτεία. Και σχολιάζουν μάλιστα και τον στίχο που ανέβασε χθες στον προσωπικό του λογαριασμό, στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media, δηλαδή εγώ στο Twitter το είδα, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα το ίδιο θα είναι. Το ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη το στίχο από το γνωστό τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, και άκουα το πρωί μέχρι και το ότι ο Τσίπρας γράφει στίχους. Τώρα να πω τι διάολο πάθαμε σε αυτή τη χώρα, δεν θα το πω γιατί το έχουμε πάθει. Και αυτό ακούγεται όντως στον Άδη, αλλά στον πολιτικό Άδη. Και αρχίσαν, βγάζαν τα μέτρα και τι δουλειά έχει, άθεος δηλώνει, να πηγαίνει στο Άγιο Όρος. Να πούμε ένα μυστικό μόνο, συναδέλφους. Και αυτό είναι πέρα από την επίσκεψη του Τσίπρα και οποιοδήποτε Τσίπρα πηγαίνει στο Άγιο Όρος εν ώψη των εκλογών. Είναι τελείως προσωπικό θέμα η πίστη, ακόμη και η μη πίστη, οποιοδήποτε και σε οποιοδήποτε άνθρωπο, έτσι. Το αν κάποιος ή κάποια επιλέγει να πιστεύει ότι το «δεν πιστεύω» είναι αυτό που γεμίζει το μέσα μου και ουσιαστικά περιγράφει αυτό που νιώθω σε σχέση με τα θεία, είναι γούστο του και καπέλο του, να το πούμε απλά, όπως και το ανάποδο, έτσι. Ο σεβασμός στο τι πιστεύει ο καθένας και η καθεμιά επίσης πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστό. Η κριτική όμως, όταν θεωρείται φεδρή και τοξική προς τη μία πλευρά, καλό είναι να θεωρείται και προς την άλλη, δεν ξέρω, στο πλαίσιο της ισορροπίας των πραγμάτων πάντα, όχι απαραίτητα της δικαιοσύνης, της ισορροπίας για το καλό της συζήτησης. Παρεμπιπτόντως πάντως και για τους λάτρεις της στατιστικής αλλά και της ιστορίας, να θυμίσουμε ότι ο Τσίπρας δεν πηγαίνει πρώτη φορά στο Άγιο Όρος, και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι και το μείζον θέμα της επικαιρότητας, αλλά έτσι επειδή το είδα να ανοίγει σήμερα το πρωί πρώτο και στο Μέγκα αλλά και στο Sky. Τώρα ή ξέχασαν ή παρίσταναν, πως ξέχασαν ότι έχει ξαναπάει το 2014, πριν από τις εκλογές δηλαδή του 2015. Και τότε είχε πάει ως άθεος και τώρα ως άθεος πηγαίνει. Τότε μάλιστα στη Μονή του Αγίου Παύλου η επίσκεψη είχε θυμίσει στους μοναχούς και εκείνη του Χαρίλαο Φλωράκη το 1995. Οπότε καλό είναι να μην ανοίγουν υποκριτικές συζητήσεις, και τελικά δεν είναι υποκριτικές συζητήσεις για τον Τσίπρα, είναι παρελκυστικές σε σχέση με τα υπόλοιπα, τα σοβαρά της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Όλες αυτές οι ιστορίες που βρωμάνε πραγματικά, βρωμάνε σκάνδαλο, βρωμάνε σαπίλα τελικά, και παράγουν περισσότερη αντιπολιτική για μια κοινωνία η οποία καταβυθίζεται και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Στη Γαλλία για παράδειγμα, που είναι ακραία τα πράγματα τον τελευταίο καιρό, γιατί μιλάμε για την περίοδο στην οποία συζητούνται οι περικοπές στον προϋπολογισμό. Για περικοπές μιλάμε, για το καλό της οικονομίας, η οποία οικονομία βέβαια έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσημο, αμυντικότατο τον καιρό αυτό, όχι μόνο για τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη. Ποιος πηγαίνει πίσω σε αυτές τις περιπτώσεις? Πηγαίνει πίσω το κοινωνικό κράτος. Όταν πηγαίνει πίσω το κοινωνικό κράτος, τι ανθίζει? Ρίχνεις νεράκι στον κήπο της αντιπολιτικής και ανθίζουν οι διάφορες Λεπέν, διάφοροι Μπαρντελάδες ή διάφορες Μελόνι, Βανάτσιδες στην Ιταλία, τα Βόξ στην Ισπανία και πάει λέγοντας. Και ξυπνάς μια μέρα και λες, τι πάθαμε στο σπίτι? Και ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Βγήκαν και οι μαθητές στους δρόμους. Έχουμε μαθητικές κινητοποιήσεις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, που έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή, γιατί οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το εκπαιδευτικό σύστημα. Καταγράφουν και διαδηλώνουν για τις περικοπές δαπανών στην παιδεία και για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία τους. Και τι βρήκε να πει βεβαίως η κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, που όταν είχε έρθει στα πράγματα. Θυμάστε πως είχε έρθει ως κάτι πολύ λαμπερό, κάτι αστραφτερό, κάτι νέο που θα δώσει νέα πνοή στη Γαλλία. Και όχι μόνο θα δώσει νέα πνοή στη Γαλλία, ήταν το αφήγημα τότε και στο πλαίσιο του, αυτού του περίφημου τείχους της Δημοκρατίας που εμπόδισε την έλευση της Μαρίν Λεπέν. Έλα που όμως, ο ίδιος αυτός άνθρωπος, αυτό το τούβλο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Οι μαθητές αναφέρεται σε αστικές ταραχές, ο Μανουέλ Μακρόν, η κυβέρνησή του, και κατηγορεί ποιον, τη ριζοσπαστική αριστερά, όπως λέει, που τις υποκινεί και προκαλεί όλα αυτά τα πράγματα στην καλή μας την κοινωνία, που αν δεν υπήρχε ριζοσπαστική αριστερά, σίγουρα τα πράγματα θα πήγαιναν, πώς λένε κιόλας μερικοί, δεξιά. Όχι δεξιά, δεξιότερα. Τελικά πάνε ακροδεξιά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και κάποια ταχύπλοα. Ως το μεσημέρι της Κυριακής οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, ενώ ως το απόγευμα του Σαββάτου θα πνέουν τοπικά πολύ θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο εντάσεως ως 9 μποφόρ, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΗ. Ένας νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια, καταστήματα και πολλές καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μιλοποτάμου. 32χρονος τσέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαβρίο και επιτέθηκε στην ίδια και τον νυν συντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Μέσα στην οικία ήταν και ανήλικα παιδιά. Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενώ η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Η Ευρώπη σε ποσοστό ρεκόρ 52% εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση το φετινό καλοκαίρι, αναφέρει σήμερα ο Κοπέρνικος. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θανάτους. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Άνεμη βορειοανατολική ως 8 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Πολύ δύσκολη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και τα μεγαλύτερα προβλήματα και σήμερα εντοπίζονται στον Κηφισό. Δυσκέρια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Άτλαντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Επιπλέον προβλήματα στις μετακινήσεις παρατηρούνται και στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρημένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζονται προς Εγάλεο και σε πόλια και επεκτείνονται ως τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι τη μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με την κίνηση να συνεχίζεται προς Λυκόβρηση, όπου καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις στις βασικές οδικές συνδέσεις. Προβλήματα για τους οδηγούς και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Ιωνία. Επιβαρημένη εικόνα και στο οδικό δίκτυο των Βορείων Προαστίων. Αυξημένη κυκλοφορία εμφανίζεται σε τμήματα του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους προς Αγία Παρασκευή. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στις αρτηρίες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με τον Κηφισό και το κέντρο, με αρκετά σημεία να εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις στο χάρτη. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.

πρώτη μέρα ξύπνησα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Βαγγέλης Δημακόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο στο Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, εδώ στον Αθήνα 984. Την τρίτη το κατάλαβα. Κύριε Δημακόπουλε, και αν βρούμε και το τραγούδι Σιμούν του κυρίου Θανάση Παπακωνσταντίνου εκεί από το αρχείο μας, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ να το ακούσουμε εκεί προς το τέλος της εκπομπής, να κλείσουμε έτσι σήμερα.

Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν σήμερα με Θανάση Παπακοσταντίνου, αλλά αυτά για το τέλος. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-13-09-09-100, αριθμός τον οποίο μπορείτε να καλείτε. Ή αλλιώς 6-9-48-9-84-9-84 τα μηνύματά σας μέσω Viber.

0: Καλημέρα, σαν τα αποδίδω στη φίλη την Βούλα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Μας καλημερίζει η φίλη Μαρία. Γράφει η Μαρία: αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ μέχρι τέλους. Είναι τα λόγια του πατέρα του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι στο έγκλημα των Τεμπών, και έκαναν την αίθουσα της δίκης να παγώσει. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ρωτάει για την περίπτωση της εκτέλεσης. Και καλά κάνει και θέτει το θέμα ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό, με την εκτέλεση της Κρίστα Πάεκ, μιας καταδικασμένης για φόνο που διέπραξε πριν από 30 χρόνια και ήταν να εκτελεστεί στο Τένεσι, τον ΗΠΑ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η 50χρονη επέζησε από δύο θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα που της χορηγήθηκαν σε φυλακή του Νάσβιλ, να πούμε. Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή πλέον και λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Επέζησε της εκτέλεσής της, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Και σύμφωνα με τους δικηγόρους της, πλέον λαμβάνει ιατρική φροντίδα για να σωθεί η ζωή της. Η ζωή της που διατρέχει σοβαρούς κινδύνους. Υπάρχει κίνδυνος να της έχουν προκληθεί εγκεφαλικές βλάβες, αναφέρουν μάλιστα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Βγαίνουν τώρα οι διάφοροι καουμπόιδες εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως ο κυβερνήτης του Τένεσι, ο Μπιλ Λι, που χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοπινήτης σας Κρίστα Πάικ. Δεν είπε όμως ότι είναι τραγωδία το να εκτελούνται άνθρωποι το 2026. Έχουμε την λανθασμένη εντύπωση ότι έχουμε κάνει τα ελάχιστα βήματα προόδου προς τα εμπρός ως ανθρωπότητα μιλώ, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι για κάθε ένα βήμα που κάνουμε μπροστά υπάρχουν και δύο βήματα προς τα πίσω. Και τελικά κανονικοποιείται η βαρβαρότητα σε όλα τα επίπεδα. Ας το σκεφτούμε αυτό σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, είτε μιλάμε για το ελληνικό ειδησιογραφικό δελτίο, είτε μιλάμε για το διεθνές. Και για να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπω εδώ και την πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών, παρατηρούσα, έβλεπα στην τηλεόραση, έπεσε στην, τυχαία στα μάτια μου βλέποντας τηλεόραση τις προάλλες. Το έχω δει δύο φορές στο σποτ αυτό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, δηλαδή του Υπουργείου του Πλεύρη, του ακροδεξίου Πλεύρη. Το σποτάκι που βγάλαν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό. Είναι ένα σποτάκι που διαρκεί γύρω στο λεπτό, σκάρτο λεπτό. Και θέλω να το βάλω στο YouTube μόνο και μόνο για να το χρονομετρήσω, για να είμαι και ακριβής ως προς τα δευτερόλεπτα. Αλλά το πλαίσιο είναι ακριβώς αυτό που θα σας μεταφέρω. Ξεκινάει το σποτ έτσι με ανθρωπιστικό πρόσημο. Δείχνει ότι η Ελλάδα φροντίζει τους μετανάστες και ότι τα πάντα είναι εναρμονισμένα με τους κανόνες που επιβάλλονται ευρωπαϊκά κτλ. Αυτό όμως ξεμπερδεύει γρήγορα στο αφήγημα στα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα. Και το υπόλοιπο σποτάκι τσουλάει με έναν τρόπο κομμένο και ραμμένο, βεβαίως στο πολιτικό αφήγημα που θέλει να περάσει για την ασφάλεια, όπως την εννοεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί του είδους Πλεύρη. Όπου καταλήγει στο τέλος το σποτάκι με δύο μετανάστες, προφανώς που τους έχουν βάλει εκεί πέρα να κάνουν τους ηθοποιούς στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να λέω ένα στον άλλον, εγώ δεν θα, τελικά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, γιατί διαρκώς δείχνει αεροπλάνο να φεύγει, δηλαδή ότι τους διώχνουμε τους μετανάστες από εδώ, εφόσον δεν έχουν τα χαρτιά, δεν έχουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Υπάρχει πολλή σπέκουλα βέβαια γύρω από αυτό, είναι πολύ απλουστευτικός ο τρόπος που παρουσιάζεται μέσα από το σποτ. Δείχνει δύο μετανάστες να είναι στην αίθουσα αναχωρήσεων το Ελευθέριος Βενιζέλος και να λέει ο ένας τον άλλον τελικά ήταν λάθος που μπήκα σε εκείνη τη βάρκα και ο άλλος δίπλα να συμφωνεί και μετά πάλι το σποτ να κλείνει με ένα αεροπλάνο και βέβαια με το σήμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε και σε επικοινωνιακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο καλλιέργειας του κλίματος βαρβαρότητας που επικρατεί απέναντι στον μη ισχυρό, στον ανίσχυρο, στον αδύναμο, σε αυτόν που δεν μπορεί, σε αυτόν που κανονικά θα έπρεπε να προστρέξουμε, σε αυτόν που θα έπρεπε να δούμε για ποιο λόγο έχει φτάσει μέχρι εδώ, ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που τον έκαναν να μπει σε αυτή τη βάρκα για να έρθει μέχρι εδώ, για να δούμε λίγο, μπας και ξεστραβωθούμε. Ακροδεξίες προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη, διαβάζω από την Εφημερίδα των Συντακτών. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περιπτώσεις αθρώασης ροής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιφυλακτική η Κομισιόν στην πρόταση, φανταστείτε. Τι περιλαμβάνει ο κανονισμός επιστροφών που εγκρίθηκε, αυτό είναι και από την πρώτη σελίδα σήμερα της Εφημερίδας των Συντακτών. Και στο σημείο αυτό ζητώ συγγνώμη για την αναμονή από τον καλό φίλο και συνάδελφο Μάριο Αραβάντινο. Μάριε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Να μην μου ζητώ συγγνώμη, άλλωστε αυτά τα οποία έλεγες πριν με καλημερίσεις είναι μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να σχολιάσω το εξής. Φανταστείτε να μην ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη μία από τις πιο φιλελεύθερες κατά τον αυτοπροσδιορισμό της
0: κατόνομα
1: στην Ευρώπη. Και εδώ που τα λέμε, εάν αναλογιστεί κανείς ποιοι κυβερνούν σε άλλες χώρες, είναι όντως πιο φιλελεύθεροι από κάποιους και σίγουρα πιο φιλελεύθεροι από κάποιους που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι άκουγα νωρίτερα να μιλάς για τη Γαλλία, εκεί που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα δούμε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, την κυρία Λεπέν, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά. Αυτή η πρόταση που κατατέθηκε από την ελληνική πλευρά, την οποία διάβαζα και εγώ χθες το βράδυ στο Euronews από τον κύριο Μητσοτέκη και τον κύριο Πλεύρη ως αρμόδιο υπουργό, είναι μια πρόταση που νομίζω ότι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, παραβιάζει τις θεμελιακές αρχές της ίδιας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ούτως ή άλλως έχει αυστηροποιήσει αρκετά την πολιτική της απέναντι στους πρόσφυγες, δεν ακούμε και συχνά τη λέξη πρόσφυγες βέβαια, απέναντι στους μετανάστες, ας τους λέμε έτσι για να είναι ικανοποιημένη και η της κυβέρνησης. Όμως η Ελλάδα έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό το αίτημα του κυρίου Πλεύρη, αυτή η πρόταση μάλλον, για προσωρινή αναστολή των διαδικασιών ασύλου σε περιπτώσεις μαζικής ή εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης στα εξωτερικά σύνορα, αυτό διάβασα χθες στο Euronews, είναι πραγματικά, Γιώργο, εξωφρενική. Και να ρωτήσω και κάτι ρητορικά. Ποιος είναι αυτός που θα ορίζει ποια είναι η μαζική και εργαλειοποιημένη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα?
0: Να το πούμε απλά. Αναστέλλεται η εφαρμογή των όσων προβλέπει ο νόμος, εφόσον κριθεί από την κυβέρνηση ότι είναι αθρώα εισρωή μεταναστών. Και εδώ μπαίνει το μέτρο που είπες. Ποιος κρίνει το πόσοι είναι πολλοί? Πότε λέγεται αθρώα αυτή η εισρωή?
1: Ακριβώς. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι παρότι έχουν περάσει 6 χρόνια πια από τότε που είχαν μαζευτεί μερικές χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορα της Ελλάδας και της Τουρκίας στον Εύρο, τους οποίους επιχειρούσε όντως να εργαλειοποιήσει η Άγκυρα, έχουν περάσει 6 χρόνια και ο κύριος Μητσοτάκης σε κάθε ευκαιρία, ακόμη και σήμερα, μιλάει για αποτροπή εισβολής. Και έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου, Γιώργο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης περιγράφει ως εισβολή τους μετανάστες και πρόσφυγες που σειραίουν στα σύνορα με τα παιδιά τους να κλαίνε και να κρυώνουν, και ταυτόχρονα ως εισβολή την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ατήλα. Δηλαδή εξισώνει τις ερπίστριες με τα σωσίβια. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι γενικώς μια πολιτική αντίληψη η οποία κυριαρχεί την Ευρώπη και γενικώς τη Δύση. Και με ενοχλεί ότι εκτός των άλλων έχουμε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Διότι όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, πολύ σωστά η Ευρώπη και η Ελλάδα μεταξύ των χρόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχθηκαν Ουκρανούς πρόσφυγες και όχι μόνο τους δέχθηκαν, αλλά τα παιδιά τους τα ενέταξαν αμέσως και στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει. Την περίοδο εκείνη σας θυμίζω ότι ο κύριος Μηταράκης ως αρμόδιος υπουργός μιλούσε για πραγματικούς και μη πραγματικούς πρόσφυγες. Τους Ουκρανούς πολύ σωστά τους υποδεχόμασταν ως πρόσφυγες, αλλά εκείνους που έρχονταν από τις χώρες της Μέσης Ανατολής ή από το Αφγανιστάν ή το Σουδάν, τους αντιμετωπίζαμε ως εισβολείς, λαθρέους και δυνάμει επικίνδυνους.
2: Κοίτα, αν έρχεται από τα
1: διαμοποίηση της χώρας.
2: Αν έρχεται από το Abu Dhabi ή από το Dubai, του δίνουμε golden visa. Εάν έρχεται από την Παλαιστίνη, για παράδειγμα, ή από τη Συρία, τότε καταλαβαίνεις, είναι άλλο πράγμα.
1: Βέβαια. Επομένως, είναι προφανώς μια υποκριτική πολιτική, αλλά εάν με ρωτάς, που δεν με ρωτάς, αλλά απαντώ μόνος μου, είναι μια πολύ οικία πολιτική σε όλα τα συντηρητικά κόμματα στη Δύση, φαντάζομαι και στον υπόλοιπο κόσμο, διαχρονικά. Όταν θέλουν να μην χάσουν τα κεκτημένα τους, βρίσκουν, κατασκευάζουν κάποιον εχθρό, ώστε να αισθανθούν οι πολίτες φόβο, να αισθανθούν ότι κινδυνεύουν να χάσουν τα κεκτημένα τους. Και ξέρετε, εμείς οι Ευρωπαίοι και γενικώς οι πολίτες της Δύσης, επειδή έχουμε διαχρονικά επίσης κατακτήσει όλο τον πλανήτη, όχι η Ελλάδα, αλλά άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, νομίζουμε ότι τα προνόμια μας έναντι του υπόλοιπου κόσμου τα δικαιούμαστε και θα τα δικαιούμαστε για πάντα.
2: Ακριβώς, τα θεωρούμε όλα αυτονόητα.
1: Δεν είναι έτσι και δυστυχώς ξεχνάμε κιόλας, γιατί δεν έχει περάσει ούτε ένας αιώνας από την εποχή που η Ευρώπη υπέγραφε συμβάσεις όπως τη Σύμβαση της Γενέβης για παράδειγμα, επειδή οι Ευρωπαίοι ήταν πρόσφυγες λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πόσο εύκολα αλλάζει η ιστορία.
2: Στα υπόλοιπα τώρα που δεν ξέρω επίσης τι έχουμε αντιληφθεί, θα ήθελα το σχόλιο σου για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προκάλεσαν ευλόγως βέβαια πολιτική συζήτηση μετά. Στα όσα είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είχε γίνει πολλή κουβέντα το τελευταίο διάστημα και αλίμονο αν δεν είχε ανοίξει κουβέντα για όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα για όλα αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας, όπως έτσι περιγράφονται σωστά. Και δεν μπορώ να βρω και άλλη λέξη καταλληλότερη. Μου φαίνεται φτωχή ακόμη και η ελληνική γλώσσα για να περιγράψω όλα αυτά που έχουμε ακούσει από την κυρία Βούλτεψη, από τον κύριο Τσιάρα, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μαρινάκη, από τον κύριο Κουλκουδίνα, από τον κύριο Θεοχάρη, από τον κύριο Φλωρίδη. Μάνι, μάνι, αυτή είναι 7 και σίγουρα ξεχνάω κάποιον.
1: Από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ο Μητσοτάκης, απλά τον βάζω, είναι το top of the top, το κερασάκι στην τούρτα. Ο οποίος λέει: εγώ κρίνω τι είναι αλαζονικό και τι όχι. Ναι, εγώ κρίνω συμπεριφορές δηλαδή.
1: Νομίζω ότι ήταν μια έμεση απάντηση στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έκανε αναφορά σε αλαζονικές συμπεριφορές. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλει να είναι και σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνει απόλυτος κυρίαρχος. Mm-hmm. Και το καταφέρνει πολλές φορές αδειάζοντας όχι απλώς βουλευτές του ή ακόμη και την αδερφή του, αλλά και τους πιο στενούς συνεργάτες του. Mm-hmm. Θέλω να σας θυμίσω για παράδειγμα πως κάποτε στις αρχές της διακυβέρνησής του άδειασε τον διοικητή της ΕΥΠ, για τον οποίο είχε αλλάξει το νόμο επειδή δεν πληρούσε, δεν είχε τα προσόντα τα απαραίτητα, τον κύριο Κοντολέοντα, πως είχε αδειάσει τότε τον κύριο Δημητριάδη, πως αργότερα άδειασε άλλους υπουργούς.
2: Καλό, ο Δημητριάδης δεν το είδε ως άδειασμα όμως, το Λάλα έλεγε ότι τρως τη σφαίρα για το αφεντικό, έτσι.
1: Ασφαλώς. Πως είχε αδειάσει κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κατσαφάδο, πως είχε αδειάσει τον κύριο Μπρατάκο, πως είχε αδειάσει τόσους και τόσους. Τον μόνο που δεν έχει αδειάσει ποτέ είναι τον κύριο Γεωργιάδη, η αλήθεια είναι.
2: Γιατί?
1: Γιατί ταιριάζουν. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι φίλοι, αλλά ακολουθούν μια κοινή στρατηγική, έχουν μια ζηλευτή από πολλούς ικανότητα. Θα μου επιτρέψεις, αν και θα ακουστεί λίγο υπερβολικό, γκεμπελικής απόχρωσης, να αντιστρέφουν όποτε θέλουν την πραγματικότητα, να στρεψοδικούν και να καθιστούν τον συνομιλητή τους να τον καθιστούν ένοχο, να τον ενοχοποιούν. Αυτό το κάνει κατά κόρον και ο κύριος Μητσοτάκης, το κάνει και ο κύριος Γεωργιάδης με μεγάλη επιτυχία. Να σας δώσω 2-3 παραδείγματα που θυμάμαι πρόχειρα, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Μητσοτάκης, όταν συζητεί το υπόθεση Νοβάρτης όλο το διάστημα που συζητεί το, αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής δημοσιογράφους τιμωρία και υπόκοσμο. Προφανώς αγνώντας ότι υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Και το έκανε αυτό, ενώ λίγο καιρό μετά οι άνθρωποι αυτοί απαλλάχθηκαν χωρίς να παραπεμφθούν σε δίκη, διότι τα στοιχεία που υπήρχαν δεν ήταν προφανώς επαρκή ή, για να είμαι ακριβής, ήταν ανύπαρκτα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κατηγορεί τους πολιτικούς αντιπάλους του για εργαλειοποίηση διαφόρων τραγωδιών, μετρούσε από τη Βουλή, αν θυμάστε, θέματα και φέρετρα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδεχτεί όλες τις συμπεριφορές του κυρίου Άδων Γεωργιάδη, όχι απλώς τα ψέματα που ξεστομίζει κατά καιρούς, αλλά ακόμη και μια ψευδή δικαστική απόφαση, την οποία δημοσιοποίησε πριν από κάποιους μήνες στο X, στο πρώην Twitter. Το ίδιο ακριβώς κάνει ο κύριος Γεωργιάδης και αποδείχθηκε αυτό την περασμένη εβδομάδα, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα συναδέλφων μας, του Γιορδάνη Χασακόπουλου συγκεκριμένα,
2: και της Βούλγαρη, της Αθηνάς.
1: Και της Βούλγαρης,
2: συγγνώμη,
1: γιατί ξέχασα το όνομα. Και όχι μόνο δεν απάντησε, αλλά τους κατηγόρησε, καθιστώντας τους με έναν τρόπο εξίσου υπεύθυνος με τον ίδιο. Τι κάνουν δηλαδή και ο ένας και ο άλλος? Δεν τους πειράζει να είναι οι ίδιοι κατεργάριδες, αλλά θέλουν να είναι κατεργάριδες μεταξύ κατεργαραίων, γιατί εκεί υπάρχει ειλικρίνεια. Mm-hmm. Δεν τους πειράζει, δεν θέλουν να εξηγήσουν γιατί είναι καλοί, αλλά να εξηγήσουν γιατί είναι καλύτεροι ως λιγότερο κακοί. Αυτό είναι πάγια τακτική τους. Και δυστυχώς πετυχαίνει. Το ότι πετυχαίνει...
2: Το αν πετυχαίνει, αυτό έχει αντανάκλαση εκλογική ή δεν έχει, Μαρία Ραβαντίνε? Το ζήτημα είναι αν ριζώνει, δηλαδή αν δημιουργεί υπόβαθρο και μέσα στην κοινωνία, δηλαδή αν παράγει ύλη μέσα στην κοινωνία, η οποία τελικά αυτή η ύλη γίνεται το λίπασμα για άλλες καταστάσεις σε πολιτικό επίπεδο.
1: Δεν παράγει.
2: Παράγει. Για στα δικά μου μάτια παράγει. Είναι ρητορικά το βάζουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι παράγει και ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.
2: Από πολιτικοποιεί περισσότερο τον κόσμο, Μάρια, για να το πούμε.
1: Ενώ αυτό αφετέρου, και ζητώ συγγνώμη γιατί αναφέρομαι πολύ συχνά στον κύριο Γεωργιάδη, αλλά είναι η φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο άνθρωπος που εκλέγεται πρώτος σε ψήφους στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει περισσότερες ψήφους από άλλα παραδοσιακά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο άνθρωπος που όχι μόνο, το έχω ξαναπεί, διαφήμιζε ως αγαπημένο του ένα βιβλίο που αμφισβητούσε το ολοκαύτωμα, αλλά έχει φτάσει σε σημείο να κατηγορήσει συνομιλητή του πολιτικό του αντίπαλο, συγκεκριμένα τον κύριο Μαργαρίτη του Πασόκ, που είναι ένας πολύ ήπιος άνθρωπος και αναμφίβολα πολύ δημοκράτης, ως αντισημίτη, επειδή τον ρωτούσε αν αποδέχεται την θέση του ΟΗΕ ότι το κράτος του Ισραήλ τελεί εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης κατέστησε πολιτικό του αντίπαλο υπόλογο απέναντι στην ιστορία και στα θύματα των Ναζί. Ξαναλέω, ο κύριος Γεωργιάδης το έκανε αυτό. Που πουλούσε το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη με τίτλο «Εβραίοι όλη η αλήθεια» και μιλούσε για συγκλονιστικά στοιχεία που περιλαμβάνει.
2: Δεν θα ήξερε, όπως και με τα Νανογιλέκα δεν ήξερε.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Με τα Νανογιλέκα δεν ήξερε, ξαφνικά έφτιαξε το MedWatch και το MedWatch έχει βρει όλα τα προβληματικά ιατρία και κλινικές στην Ελλάδα, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε ευθύνη.
2: Είπαμε, το σύστημα απέτυχε, Μάρια Ραβαντίνε, έτσι είπε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Και όπως σας είπα, θα κλείσουμε με το Σιμούν, με Αθανάση Παπακοσταντίνου, για να αποδείξουμε κιόλας ότι ο Τσίπρας δεν είναι στιχουργός.

Λοιπόν, ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984. Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου. Εγώ να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Δημακόπουλο που ρυθμίσε τον ήχο, τον Χρήστο Κόκκινο για τις μουσικές επιλογές, τον Πάνο Καβαδά που ήταν στην παραγωγή, την Πέμη Παναγοπούλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Κι ύστερα να σαλπάρουμε στη θάλασσα πεζή.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργιακή και η Αθήνα Κορλίρα, με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη μουσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισύνταξη της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά σήμερα η Πέμη Παναγοπούλο. Θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984, email στο 984-papaki-gmail.com.
1: Ρε, πώς αλλάζουν οι καιροί. Πριν από μερικούς μήνες έλεγε ο Ντόναλτ στους Ευρωπαίους: ή θα παίρνετε από εμένα ή οι δεσμοί θα φτάσουν στο Θεό. Και άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, το από μένα εννοούμε πετρέλαιο και ντίζελ. Λίγους μήνες μετά, μόνο Τραμπ άλλαξε συμπεριφορά, είναι ή θα διοχετεύσετε στην αγορά τα στρατηγικά σας αποθέματα που έχετε ή εγώ σας κόβω τη στρόφιγγα του ντίζελ. Γενικώς ό,τι να είναι, ή ό,τι μας συμφέρει, και το ό,τι μας συμφέρει ισχύει πάντα. Αλλά συνήθως ακολουθεί μια στρατηγική. Εδώ είναι η στρατηγική as you go, κάπως που λένε οι φίλοι μας σήμερα.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι ελληνικές εκφράσεις που χρησιμοποιείς στο δελτίο.
1: Είναι χαρακτηριστικό, είναι trademark.
0: Έτσι, να τα, συνεχίζουμε.
1: Γι' αυτό το έκανα. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα που το συζητούν στην Ευρώπη. Έχει ξεκινήσει μια ιστορία γιατί παθαίνουν, τώρα χρησιμοποιώ τον όρο, αλλά αυτό είναι και ο ιδιωτικός όρος, burnout. Καίγονται. Όσοι δουλεύουν στο Μπερδεμόν και όσοι έχουν τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν σκληρές συνθήκες εργασίας, διάβαζα δηλώσεις.
0: Έλα, Γιώργο, λοιπόν, στην παρέα μας.
1: Έχουμε την παραγωγή. Έχουμε παρέμβαση από την παραγωγή. και έχουμε κέρια παρέμβαση. Άκου, Γιώργο. Άκουσε το αυτό, Γιώργο. Καλημέρα. Ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τέλος πάντων αυτή την κατάσταση τη συνδικαλιστικά στο Μπερδεμόν είναι Έλληνας.
0: Εντάξει. Ο συνδικαλισμός και η χώρα μας είναι
1: η πηγή της δημοκρατίας.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι δεν είχες την απίστη στην εισαγωγή.
1: Μεταξύ μας δεν ήταν. Του Τραμπ είναι το δεύτερο, ήταν.
0: Έχω να πω ότι ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης θα είναι πολύ ενδιαφέροντες μήνες διεθνώς, διότι έχουμε εκλογές στο Ισραήλ, εκλογές στην Αμερική, ενδιάμεσες. Όλα αυτά θα φέρουν πολλές ειδήσεις, πολλές υποσχέσεις, πολλές διαπραγματεύσεις.
1: Δυνάμεις έχεις για το 27, γιατί έχουμε εκλογές στην Γαλλία, εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στην Ισπανία, εκλογές στην Πολωνία. Έχει μια
0: εκλογική διαδικασία
1: και
0: λένε,
1: κάποιες είναι και στην Ελλάδα, διπλές, τριπλές, κάποιες θα είναι και λίγο πιο.
0: Πλάκα η σπιρουλίνα δίνει ενέργεια. Τώρα που την ανέφερα, τι μας ήταν μόδα οι σπιρουλίνες.
1: Δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα.
0: Μυρίζω φίκι, δεν μπορώ να το πιω.
1: Πάλι δεν θυμάμαι απολύτως. Μάλλον δεν το έχω πιει ποτέ.
0: Ωραία, πρέπει κάτι να πιούμε για να αντέξουμε.
1: Έτσι όλα τα περίεργα.
0: Εχθές το τραγούδι είπες κανένα δύο ιδέες, αλλά ας μην τις επαναλάβω στο σημερινό δελτίο.
1: Το και πέντε πρώτα λεπτά. Και καλό θα είναι να σταματήσουμε να παραλυρούμε, γιατί αυτό που ακούτε είναι επί της ουσίας ειδήσεις από τις 8 μέχρι τις 9. Η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μεταφέρουν την επικαιρότητα όπως την καταγράφουμε εδώ στον Αθήνα 984. Πάμε πρώτα απ' όλα να τη συνοψίσουμε.
0: Τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη θα πνέουν έως και αύριο στο Αιγαίο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Λαβρίου και Ραφίνας. Από τον Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία.
1: Σφοδρό το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη, με έναν νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί για την ώρα, υπάρχει ανησυχία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή του Μυλοποτάμου. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Την προληπτική απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.
0: Ξεκινούν από σήμερα οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη οδηγείται στο εδόλιο βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία δικάζεται στο εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει ως δικηγόρος. Μαζί της δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα για πλημελιματικές πράξεις που αφορούν το 2021 και σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις. Οι άλλες τρεις δίκες έχουν προσδιοριστεί για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου, ενώ και οι τέσσερις βουλευτές αρνούνται τις κατηγορίες.
1: Την παράταση για ένα μήνα της παραμονής των πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
0: Επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο την προσεχή εβδομάδα στην Αθήνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του State Department, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθούν οι αμυντικοί συνεργασίες καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.
1: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου όταν ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας τους σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο ασπιπείο Βούλας με σοβαρά τραύματα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μέσα στην οικία βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης με τον δράστη. Ο δράστης προσήχθη στο τμήμα λαβρεωτικής.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία κλιμακώνονται μαθητικές κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή και φοιτητών, ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν σχεδόν 2.000 προσαγωγές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορή την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν. Η κατάσταση στους δρόμους και στα σχολεία είναι έκριθμη. Οι διευθυντές σχολείων δέχτηκαν επιθέσεις, κάδοι πυρπολήθηκαν και προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, θα έχει διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με συνδικάτα εργαζομένων, ενώσεις γονέων εκπαιδευτικών και φοιτητικές ενώσεις.
1: Νέα πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη για αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Ryder δήλωσε στο Fox News ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος πως ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων. Επίσης, συμφωνήθηκε συντονισμένη αντίδραση καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει φρένο στις προσδοκίες Ελλάδας και Ιταλίας, μεταξύ άλλων χωρών, που ζητούν επιπλέον περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δοθεί μεγάλη ευελιξία στα κράτη-μέλη.
0: Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Την αποστολή έως τα τέλη Νοεμβρίου τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες θα πάνε στην περιοχή του Κόλβου, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι έκλεισε τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ η Κίνα ανέστηλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων.
1: Δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Έτσι λέει η ανακοίνωση, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Αυτό ανακοίνωσε τη νύχτα η Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
0: Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με ντρόν στην πόλη Βόλγκοραντ της Ρωσίας, όπου βρίσκεται ένα μεγάλο δηληστήριο πετρελαίου με στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία και τραυματίστηκε ένα άτομο. Νέες προειδοποιήσεις από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων εάν απειληθεί ο ρωσικός θύλακας του Καλίνιγκραντ. Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη δυτική τεχνική υποστήριξη, κάτι που, όπως είπε, ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για αμοιβαία διακοπή των πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
1: Απέναντι στις νέες προειδοποιήσεις Πούτιν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ζήτησε ενότητα στο ΝΑΤΟ, την Ευρώπη και τη Γερμανία για τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία. Ο Μέρτς τόνισε ότι η ενότητα και η ισχύ της Δύσης είναι απαραίτητες για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, ενώ επανέλαβε ότι η Γερμανία επιθυμεί στο μέλλον σταθερές και προβλέψιμες σχέσεις με τη Ρωσία, εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά προβλέπονται για εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα. Να βάλω και το 2-2 της εθνικής μας με την Ολλανδία χθες στην Τούμπα.
0: Και τα τώρα... πολλά σαρδάμ που έκανα.
1: Εσύ έκανες σαρδάμ,
0: άμα ξεκινήσεις, όχι εγώ. Άμα ξεκινήσεις με σαρδάμ, σε πάει όλο το δελτίο.
1: Αυτό να το ακούτε εσείς, αγαπητοί ακροατές, που κάθε πρωί επιλέγετε εμάς για την ενημέρωσή σας.
0: Δεν κάνουμε λοιπόν κάθε μέρα σαρδάμ.
1: Εγώ κάνω κάθε μέρα. Εσύ δεν ξέρω, εσύ είσαι επαγγελματίας άνθρωπος. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Αυτή ήταν η επικαιρότητα όπως την καταγράψαμε. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και ξεκινάμε σήμερα από τη Βουλή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Ράντος. Χθες αρκετά έντονη συζήτηση στη Βουλή μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Και βεβαίως ένα από τα θέματα που συζητήθηκε είναι και η αύξηση της αποζημίωσης των βουλευτών. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Γιάννη. Πράγματι σε πεδίο σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη, του Τάκη Θεοδωρικάκου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετατράπηκε η ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της χθεσινής συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση, η οποία όπως είπε έχει πάρει οριστικό διαζύγιο από την κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία. Αφού κάλεσε όλα τα κόμματα να στηρίξουν τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιστρέφει στους πολίτες μέσω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τα πρόσθετα έσοδα που εισπράττει το δημόσιο, και η δεύτερη προβλέπει την κατάργηση της Golden Visa. Ο κύριος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει πρόταση νόμου ώστε οι 120 δόσεις να είναι για όλους και όχι για κάποιους, όπως είπε, και να ορίζονται πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers. Σχολιάζοντας την επιστολή που έστειλε τώρα ο Πρωθυπουργός στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, για τον ΦΠΑ, πριν όπως είπε είχε στείλει για τα καύσιμα και την ακρίβεια πετώντας τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι όλα αυτά του θυμίζουν το τραγούδι «Τα γαλάζια σου γράμματα» της Δήμητρας Γαλάνη, που καταλήγει όμως στο «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανησυχώντας για τις χαμηλές δημοσκοπικές του πτήσεις, επιλέγει την περιχαράκωση, η οποία καταλήγει στην απομόνωση την ώρα που η ευρεία πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής παραμένει σε διάλογο και σε σχέση εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν έβαλε κανένα τραγούδι αυτό. Όχι, εμείς σκεφτήκαμε θα μας κυνηγάνε.
2: Λοιπόν, αναφερόμενος τώρα στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ursula von der Leyen, ανέφερε ότι θα ήταν ευχής έργο να διαμορφωθεί ένα μέτωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ευρύτερες παρεμβάσεις. Σφήνα στην αντιπαράθεση των δύο ανδρών μπήκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έστρεψε τα βέλη της κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι αποφεύγει να συγκρουστεί ουσιαστικά με την κυβέρνηση. Μάλιστα, επικαλέστηκε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε προημερών να κάθεται σχεδόν δίπλα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στον αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού με την Παρή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Τι δουλειά ήθελε ένας Παναθηναϊκός με έναν Αριανό δίπλα-δίπλα.
2: Όντως.
1: Τα βρίσκανε μεταξύ τους. Δηλαδή, συγκυβέρνηση καν. Ωρές-ώρες έχει. Περνάτε ωραία εκεί στη Βουλή, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά
2: είναι. Επ' αυτού θέλω να προσθέσω, Γιάννη, ότι ο κύριος Σχοινάς την ημέρα που ήταν στη Βουλή πριν τον αγώνα, μάλλον, συγγνώμη, την επόμενη μέρα μετά τον αγώνα που πέρασε εδώ από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, προέβλεψε ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει φέτος το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τώρα να δούμε αν και Αριανός έκανε την πρόβλεψη αυτή. Είπε επίσης ότι και ο Άρης θα κατακτήσει το Super Cup στο μπάσκετ. Τώρα αν θα επαληθευτεί ή όχι στις προβλέψεις του, αυτό θα το δούμε. Τώρα τι απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όπως ο πατέρας σας. Όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε συγκεκριμένη θέση και δεν καθορίζω εγώ ποιος θα κάτσει δίπλα μου ή κοντά μου, ούτε έχω ειδική σχέση με ιδιοκτησίες, ήταν η απάντηση που έδωσε σε αυστηρούς τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Δηλαδή αν καθόταν δίπλα με τον Σχοινά ή και δίπλα με τον Μητσοτάκη, συγγνώμη να το κάνω ακόμα χειρότερο, θα έπρεπε να βγει κάποιος και να πει εσείς σας κυβερνάτε, δεν μπορούν να καθίσουν δίπλα. Είναι... Το καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο extreme όλο αυτό που, συγγνώμη για το αγγλικό, όλο αυτό που ζούμε.
2: Έτσι είναι Γιάννη, έτσι.
0: Το συνεχίζεις με το αγγλικό.
3: Να, λοιπόν, να καταλαβαίνει τώρα, η ζωή.
2: Μέσα στο ήδη τεταμένο αυτό κλίμα είχαμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλει, μιλώντας μάλιστα για παγαποντιά, ότι στη διάσκεψη των προέδρων αναγγέλθηκε η αύξηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές για κάθε παρουσία τους και που σήμερα ανέρχεται σε 75 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες προτείνεται από κάποιους ακόμα και να διπλασιαστεί φτάνοντας στα 150 ευρώ, όσο δηλαδή ήταν την περίοδο πριν από τα μνημόνια. Κατάλληλος μάλιστα προτάθηκε η αύξηση και της επιδότησης ενοικίου για... Κατάλληλος μάλιστα προτάθηκε η αύξηση και της επιδότησης ενοικίου για τους

0: μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, το ένα μετά το άλλο τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να εκφράσουν τη διαφωνία τους με την αύξηση της αποζημίωσης και έτσι προς το παρόν τουλάχιστον παγώνει κάθε πρωτοβουλία προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Αθήνα 984.

0: είπαμε να αλλάξουμε για σήμερα. Ξεκινήσαμε από τη Βουλή και την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και κυβερνητικό ρεπορτάζ, υπάρχει και ρεπορτάζ αντιπολίτευσης. Πάμε στο κυβερνητικό. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σαν Τεσσά και όλους. Στο κυβερνητικό συμβούλιο στο ΚΙΣΕΑ έγινε και μια ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, αλλά βεβαίως και για την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΔΕΗ που ξεκίνησε χθες για το μήνα Οκτώβριο. Ενώ αποφασίστηκε και να δοθεί και παράταση ενός μήνα στην παραμονή της ελληνικής πυροβολακίας στον Πάτριο στην Σαουδική Αραβία. Εκεί όπου ο κ. Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τόνισε μετά ότι σε σχέση με το τι μελιγενέσε με τους Πάτριους, ότι το θέμα που έχετε νομίζω θα λυθεί με την Σαουδική Αραβία, είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως παραμένει ανοιχτό, ενδεχομένως να είναι και στην ατζέντα της επίσκεψης που προγραμματίζεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης στη Σαουδική Αραβία στα τέλη του μήνα 24 Οκτωβρίου που θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του κόλπου. Αναμένεται να βρεθεί εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και πιθανώς βεβαίως ενδεχομένως να έχει και διμερείς επαφές. Επίσης στο ΚΙΣΕΑ συζητήθηκαν και θέματα που έχουν να κάνουν με την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας μας. Τώρα σήμερα ο κύριος
2: Μητσοτάκης,
1: ακριβώς σήμερα είναι
2: κυριολεκτικά θα πάει στον Όλυμπο.
1: Κάποτε είχε πει ότι θα πήγαινε στο βουνό να πάρει σημαντικές αποφάσεις, αν θυμάται, πριν από μερικά χρόνια. Τώρα δεν έχει πάρει την απόφαση για τις εκλογές ούτως ή άλλως.
2: Θα πάει να βραβεύσει τον Όλυμπο.
1: Άρα δεν έχει κάποια σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά σε αυτά τα θέματα να πάρει. Θα βρεθεί εκεί για να ακριβώς με αφορμή την εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στο Λιτόχωρο θα γίνει, αλλά βεβαίως με αφορμή αυτό θα έχουμε και μια περιοδία, θα μιλήσει και το απόγευμα σε συγκέντρωση πολιτών στην Κατερίνη, ενώ το Σάββατο για μία ακόμη φορά
2: θα είναι
1: στη Θεσσαλονίκη ακριβώς, νομίζω τρίτη φορά μέσα σε λίγο καιρό, γιατί είχε πάει και πριν τη Διεθνή Έκθεση και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα είναι τρίτη φορά. Αυτή τη φορά θα βρεθεί μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κ. Ράντεφ, για την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την
2: ανταλλαγή των κειμελίων.
1: Ακριβώς, Ελλάδας και Βουλγαρία στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολο. Και από την κυβέρνηση θα πάμε στην αντιπολίτευση. Είπαμε για την κόντρα στη Βουλή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θέματα στα οποία αναφέρεται η Χαριλάου Τρικούπη. Ένα αυτό είναι το ζήτημα διαφάνειας και η άμεση παραίτηση ή αποβοβή του Γιώργου Φλωρίδη που ζητάει η Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα, Πάνο.
3: Καλημέρα σε όλους. Ναι, ζητάει την άμεση παραίτηση ή αποβοβή του Γιώργου Φλωρίδη.

0: Θεοδωρίδη, με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης χθεσινές στο Sky, ο οποίος έκανε λόγο για πολιτική συνωμοσία κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των Ντεμπών. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Θεοδωρίδης φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες, ενώ ο ίδιος, αν και καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, επιχείρησε, όπως σημειώνει το Πασόκ, να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη, βγάζοντας πορίσματα στη Βουλή και τα τηλεοπτικά κανάλια πριν καν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Πασόκ, με τη συγκεκριμένη του στάση που ήρθε και σε, μετά και την παραπομπή Τριαντόπουλου, φανερώνει ότι αναγκάστηκε, και ο κ. Λοδής αναγκάστηκε να παραδεχτεί πλέον ότι υπήρχε ένα βάζωμα. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι όσο εκκρεμεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί ο ίδιος να παραμένει υπουργός, αφού ήταν αυτός που επιβουλεύτηκε, σύμφωνα με το Πασόκ, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να πούμε ότι υπήρξε και αντίδραση του Πασόκ χτες, με αφορμή και την παραδοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, περί υποχώρηση της χώρας στην Κάσο, με την υπόθεση της πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, συγκεκριμένες δηλώσεις εκθέτουν την κυβέρνηση και ακυρώνουν μονομιά στα κυβερνητικά αφηγήματα περί ευθύνης της Κύπρου για την πόντιση του καλωδίου. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά, επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα και τις απόψεις του Πασόκ, που έχει ζητήσει επανειλημμένα να ανακοινωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του έργου. Η χώρα μας χρειάζεται κυβέρνηση, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, που δεν θα επιτρέπει καμιά αμφισβήτηση από το ανιστόρητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που χρησιμοποιεί η Άγκυρα. Το Πασόκ κρατάει ψηλά τους τόνους και στην εξωτερική πολιτική, και με αφορμή την έκδοση της νέας NATWEX από την Τουρκία για το Roots Rage, ο κ. Μάτιος
1: ζήτησε.
0: Ναι, ακριβώς, και ζήτησε αποφασιστικές και προνοητικές κινήσεις από την ελληνική κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι φαίνεται ότι η Τουρκία προχωράει τους σχεδιασμούς της σχετικά με την κατασκευή αγωγού αερίου προς τα κατεχόμενα, και ο ίδιος επικαλέστηκε και τις ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας. Και ο κύριος Μάτσος τόνισε ότι χρειάζεται άμεση διεθνοποίηση των τουρκικών σχεδιασμών, τόσο στον ΟΗΕ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα και τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο Θεοδωρόπουλε.
2: Και από το πολιτικό ρεπορτάζ, το δικαστικό. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθούμε στην υπόθεση Μαζονάκη, γιατί και ο δεύτερος γηγόρος της Ιωάννας Γκάγκα αποσύρθηκε, παραιτήθηκε από την υπεράσπισή της. Μίνα Μουστάκα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είχαμε λοιπόν εξελίξεις και σε ό,τι αφορά την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που συνεχίζεται από τον 32ο τακτικό ανακριτή, και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, λίγα 24 ώρα παρέμεινε στην υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος δήλωσε ότι παραιτείται από την νομική εκπροσώπηση της προφυλακισμένης γιατρού και ανέλαβε ο συνάδελφός του Πέτρος Πανταζή, ο οποίος μάλιστα εξέδωσε και μια ανακοίνωση για λογαριασμό της νέας εντολέως του, που αναφέρει ότι αποφασίστηκε αυτό διότι εκείνη διαφωνούσε με το γεγονός ότι ο δικηγόρος που είχε αναθέσει την υπεράσπισή της ουσιαστικά έβγαινε στα κανάλια και μιλούσε για την υπεράσπισή της χωρίς να έχει δική της εξουσιοδότηση, δηλαδή ότι διαφωνούσε ουσιαστικά με όσα εκείνος έλεγε και έκανε, λέγοντας ο κ. Πανταζής το αυτονόητο, ότι δηλαδή όποια επιχειρήματα και όποια ζητήματα αναφύονται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, μοναδικά αρμόδια όργανα να διατυπώνονται οι απόψεις αυτές και να κρίνονται, δεν είναι άλλο στο παρόν στάδιο από τον ανακριτή.
1: Άστε.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση, έχουμε δει και το βλέπουμε κάθε μέρα ότι ο δικαστικός λειτουργός εν αναμονή και των αντικειμενικών ευρημάτων, των τοξικολογικών και της άρχης του απορρίτου, εξετάζει μάρτυρες. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσε τον κύκλο των γιατρών και των γραμματέων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, εκάλεσε και εξέτασε μια κρίσιμη μάρτυρα, και αναφέρομαι στην αναισθησιολόγο, η οποία επιβεβαίωσε ότι μία από τις νοσηλεύτριες την είχε καλέσει στο κινητό του τηλέφωνο και την ρώτησε για αντίδοτο στη μέση. Αυτό έχει τη δική του αξία ως δημοσιοποίηση είδησης. Γιατί με τα μέχρι τώρα δεδομένα γνωρίζουμε ότι η προφυλακισμένη γιατρός, όταν απολογήθηκε, ισχυρίστηκε απαντώντας ερώτηση του ανακριτή ότι δεν είχε χορηγήσει μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη ενώ αντίθετα μία από τις νοσηλεύτριες είχε καταθέσει το πραγματικό αυτό περιστατικό που έρχεται και επιβεβαιώνεται και από την ίδια την αναισθησιολόγο. Κατέθεσε και η πρώτη διασώστρια του ΕΚΑΒ, θα ακολουθήσουν και οι επόμενοι διασώστες του ΕΚΑΒ, η οποία βεβαίως ανταποκρίθηκαν στην κλήση λίγα λεπτά αμέσως, περιέγραψε σε ποια κατάσταση βρέθηκε, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασαν στο ιατρείο και δεν παρέλειψε να πει και εκείνη ότι προφανώς της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αν ήταν δύο γιατροί και ένας ασθενής σε αυτήν την κατάσταση, κανείς δεν τον ακολούθησε στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι μάρτυρες που θα κληθούν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Ενώ να σας πω, χθες διαβιβάστηκε, όπως έγινε γνωστό, και το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τον απεινιδωτή, που ναι, μεν υπήρχε στο γραφείο, αλλά όπως φαίνεται δεν είχε βγει καν από το κουτί, με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να γίνει.
1: Δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Την κρίσιμη αυτή ώρα.
1: Στο λίγο χρόνο που μας μένει, η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα ξεκινά σήμερα την κατάθεση με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Σήμερα λοιπόν ξεκινάει ο κύκλος των δικών με κατηγορούμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε 4 ειδικογραφίες μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτη στη σειρά είναι η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα, η οποία λόγω ειδικής δοσηλικίας, δηλαδή λόγω της δικηγορικής της ιδιότητας, αν και πλημεληματικού χαρακτήρα το αδίκημα, δικάζεται από το εφετείο. Μένει να δούμε βεβαίως αν θα ξεκινήσει η δίκη, αν θα έχει κάποιον λόγο αναβολής ή διακοπής, ενώ να σας πω ότι και οι υπόλοιπες 3 δίκες έχουν ήδη προσδιοριστεί μέσα στον Οκτώβριο μέχρι και το πρώτο 15ο του Νοεμβρίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα. Η ώρα πάει 8.30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και μετά θα επιστρέψουμε και θα ασχοληθούμε πολύ και με τα όσα συνέβησαν στην Κρήτη. Ήταν βιβλικές οι καταστροφές και μάλιστα περιμένουν κι άλλο ένα πολύ δύσκολο 24ωρο στο νησί. Θα δούμε και για τον καιρό. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και απαγορευτικό από όλα τα λιμάνια της Αττικής.
2: Δεν έφυγαν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Έφυγαν κάποια για Αργοσαρονικό.
1: Ναι, έφυγαν τα συμβατικά του για Αργοσαρονικό. Με ευθύνη πλοιάρχου τα ταχύπλοα. Υπάρχουν αρκετές τροποποιήσεις. Οπότε όσοι είναι να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν και με τα επιμέρους λιμεναρχία ή με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για να μαθαίνουν εάν και εφόσον τα πλοία τους φεύγουν ή αν έχουν και κάποια καθυστέρηση. Καινούργια σύσκεψη για να δούνε τι θα γίνει με τα λιμάνια είναι προγραμματισμένη στις 11 το πρωί. Να πούμε βέβαια ότι η πρόβλεψη είναι ότι τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο.
2: Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε και με περισσότερο ρεπορτάζ και θα πάμε και μέχρι το Στρασβούργο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο τη νύχτα στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι πρώην συντρόφου του σπάζοντας παράθυρο με βαριοπούλα και χτύπησε με μαχαίρι την ίδια και τον νυν συντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά, ενώ στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Μέσα στο σπίτι ήταν τα δύο ανήλικα αγόρια του. Το θύμα τον είχε καταγγείλει 5 φορές από τον περασμένο Νοέμβριο για ενδοοικογενειακή απειλή, ενώ ο δράστης είχε συλληφθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 85χρονη. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% τον Οκτώβριο, τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το Σεπτέμβριο. Αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων. Εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και κάποια ταχύπλοα. 82χρονος βοσκός νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια, καταστήματα και πολλές καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη που θα συνεχιστεί ως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτατου δελτίου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εκ νέου, απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για ισχυρά πλήγματα σε βάρος του αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην υπόθεση της πτήσης της Fly Dubai. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά, μην ανησυχείτε, είπε ερωτηθής σχετικά από δημοσιογράφο. Νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Άνεμη βορειοανατολική ως 8 μποφόρ στα ανατολικά και νότια. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους και με τη σύνδεση με τα ράδιο ταξί Ελλάς και την Τασούλα Εμμανουηλίδη. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως τη Μεταμόρφωση άνοδο και κάθοδο, καθώς και στην Αττική οδό στο ύψος Μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στη λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χωραργού στην κάθοδο και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος Σταμαρουσίας στην Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Σε όλα τα λεκανοπέδια στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Ωραίες συζητήσεις πιάνουμε εκτός αέρα.
1: Ναι, και στον αέρα.
0: Όχι, μην το μεταφέρεις, σε παρακαλώ.
1: Όχι,
0: πολύ.
1: Πιάνουμε ωραίες συζητήσεις.
0: Ισχύει, ειδικά όταν τις κάνουμε με τον Δημήτρη Πέρο.
1: Ναι, βέβαια δεν έχει. Ρωτούσε
0: εκτός αέρα πώς μυρίζει το υδρόθιο. Δεν θες να ξέρεις.
1: Δεν έχει ευχάριστα πράγματα να μας μεταφέρει. Έχει να μας πει πρώτα απ' όλα για την Κρήτη και τις τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία χθες και τι, μπορεί να, τι έχουν προειδοποιήσει οι ειδικοί για σήμερα. Και το δεύτερο που θα μας αναφέρει είναι αυτό το.
0: Την ιστορία στο Λαύριο, την πρωινή.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Δημήτρη, καλημέρα. Με όποιο σειρά θες, μας τα λες.
2: Καλημέρα, παιδιά. Να ξεκινήσουμε από αυτό το άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, όπου δράστησε ένας 32χρονος, γνωστός στις αρχές, διότι είχε γίνει επανειλημμένες καταγγελίες από την πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία. Τα ξημερώματα μπήκε, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, 32χρονου επίσης, όπου μένει με τον νυν σύντροφό της, 33χρονο, μέσα κοιμούνται τα δύο μικρά παιδιά, ενός και δύο ετών περίπου, τα οποία κοιμόντουσαν. Ο δράστης, αφού έσπασε με βαριοπούλα την πόρτα, σκαρφάλωσε από τον μπαλκόνι, μπήκε μέσα στο διαμέρισμα και επιτέθηκε στο ζευγάρι με μαχαίρι, τους τραυμάτισε πολύ σοβαρά και τους δύο και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν δράστης ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει γίνει πολύ σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του. Είχε συλληφθεί για άγρια επεισόδια ενδοικογενικής βίας εις βάρος της πρώην συντρόφου του. Είχε εντοπιστεί να έχει πάνω του και μαχαίρια. Παρόλα αυτά, κυκλοφορούσε ελεύθερος και είχαμε αυτό το άγριο επεισόδιο.
1: Και ήταν και τα παιδιά στο σπίτι.
2: Ναι, κοιμόντουσαν τα μικρά παιδιά μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το πολύ άγριο επεισόδιο. Τώρα στην Κρήτη, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πέρασε η πρώτη φάση της φωνικής κακοκαιρίας, όπως αποδείχτηκε, με τον 82χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του, παρασύρθηκε από έναν χήμαρο. Λασίστη, Κρήτη και Χανιά είναι οι τρεις νομοί που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Ο Μυλοπόταμος ήδη έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεκάδες πλημμυρισμένα σπίτια, μεγάλες οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές, πολλά χωριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και αποκλεισμένα, διότι μας λένε και αυτό λένε οι τοπικοί παράγοντες, ότι το αγροτικό τουλάχιστον οδικό δίκτυο έχει εξαφανιστεί σε αυτές τις περιοχές. Πολλά σπίτια, πολλά ποτάμια και γεφύρια έχουν καταρρεύσει. Αποτύχει η λύτρωση και ένα ζευγάρι. Ναι, ναι, αποτύχει η λύτρωση και ένα ζευγάρι που περνούσε με το αυτοκίνητό του πάνω από ένα γεφύρι, το οποίο κατέρευσε από τα αρμητικά νερά. Και ευτυχώς οι άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση αστυνομίας της πυροσβεστικής χωρίς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Τώρα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και από ό,τι μας λένε και από την πολιτική προστασία, από σήμερα το αργά το απόγευμα και το βράδυ θα περάσει ένα νέο πολύ σφοδρό κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που θα πλήξει όλη σχεδόν την Κρήτη.
0: Αυτό θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Βουγιούκα, που πιθανότατα σε ακούει κιόλας.
2: Γι' αυτό το λόγο είναι σε κόκκινο συναγερμό η πολιτική προστασία, πυροσβεστική, έχουν κινητοποιηθεί και είναι σε επιφυλακή στρατός, αστυνομία και το λιμονικό για να επέμβει όπου χρειάζεται και φυσικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Εχθές είχαμε και τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις όπου ενεργοποιήθηκε και το 112 καλώντας τους κατοίκους εκεί σε περιοχές να περιορίσουν τις μετακινήσεις.
0: Έχουν κατέβει και δυνάμεις από την υπηρετική χώρα κάτω.
2: Ναι, ναι, από την Πέμπτη, από την Τετάρτη το βράδυ είχαν αντιληφθεί και από την πολιτική προστασία ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ με λέμβους και ειδικό εξοπλισμό από τον Πειραιά είχαν φτάσει στο νησί για να ενισχύσουν εκεί τις τοπικές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έχει πέρασει αυτό το πρώτο κύμα κακοκαιρίας. Αυτό φοβόνται ότι τα πολύ μεγάλα ύψη βροχής που αναμένονται το Σάββατο και την Κυριακή να δημιουργήσουν ακόμα περαιτέρω προβλήματα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να καλημερίσουμε τον φυσικό και μετεωρολόγο συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Βουγιούκα. Κύριε Βουγιούκα, ακούγατε το αστυνομικό ρεπορτάζ. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που πλήττεται από την κακοκαιρία, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αναφερθήκαμε και στο απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Αττικής. Πείτε μας τη γενική εικόνα και μετά λίγο ειδικότερα για την Αττική.
3: Ναι, βεβαίως, είναι έτσι όπως τα λέτε. Καλή σας ημέρα. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις για την Κρήτη. Η γενική εικόνα είναι ότι θα έχουμε μια υποτροπή του καιρού με νέα φαινόμενα. Θα έχουμε τοπικές βροχές στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, όχι μεγάλα ύψη βροχής βέβαια, στην Εύβοια όπου τοπικά μπορεί να έχουμε και σχετικά μεγάλα ύψη βροχής και κυρίως στην Κρήτη όπου αναμένονται και πάλι το Σαββατοκύριακο μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης. Θα δούμε, θα υπάρχουν και περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά και τα ορεινά φαίνεται και πάλι ότι μπορεί να δεχθούν έως και 200 χιλιοστά το επόμενο διήμερο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να είναι στις μέσες εντάσεις τους στα 6 με 7 μποφόρ, ωστόσο έχουν πολύ ισχυρές ρηπές και εκεί οφείλεται το απαγορευτικό. Οι ρηπές είναι άνω των 80 χιλιόμετρων, κάτι που θα συνεχιστεί και την Παρασκευή και το Σάββατο, την Κυριακή ίσως να έχουμε μια μικρή υποχώρηση, ενώ τη Δευτέρα έχουμε γενικότερα βελτίωση του καιρού και ως προς τα φαινόμενα και ως προς τους ανέμους.
0: Να κάνω μια ερώτηση σε αυτά που μας είπατε, τα 100 και 200 χιλιοστά βροχής ή τα 100 όπως είπατε για την Κρήτη, στο διήμερο πόση πολύ βροχή είναι, ενώ έχει σημασία σε πόσο χρονικό διάστημα πέφτει αυτός ο όγκος υδάτων.
3: Ναι, κοιτάξτε, τις προηγούμενες μέρες για να το καταλάβουμε, μπορεί στα απολύτως παιδινά της Κρήτης να είδαμε 40-50 χιλιοστά, στα ορεινά είδαμε 200-300 έως και 400. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ποσότητες αρκετά σημαντικές όταν έχει προηγηθεί ειδικά αυτή
1: η κατάσταση. Τα πλημμυρικά φαινόμενα, ναι.
3: Δηλαδή είναι πολύ κορεσμένο το έδαφος, οπότε το να πέσουν τα μισά χιλιοστά ακόμα από όσα είδαμε μέχρι τώρα σε ημιορεινά και ορεινά τμήματα σίγουρα είναι κάτι που θέλει πολύ μεγάλη επαγρύπνηση, πολύ μεγάλη προσοχή και που αναμενόμενα θα επιτείνει τα προβλήματα, ίσως και θα τα εντείνει σε κάποιες περιοχές.
1: Είπατε για βελτίωση του καιρού, να αναφερθούμε λίγο και στην Αττική και να αναφερθούμε και στις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αν αυτές θα διατηρηθούν ή αν θα δούμε ξανά άνοδο της θερμοκρασίας.
3: Ναι, βέβαια. Στην Αττική θα δούμε από σήμερα το απόγευμα κυρίως και το βράδυ, ιδιαίτερα από το βράδυ και μέχρι ίσως και το μεσημέρι του Σαββάτου περίπου, μπόρες και βροχές. Περισσότερα θα είναι τα φαινόμενα στα βόρεια τμήματα του νομού, κυρίως κοντά στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, ωστόσο και νοτιότερα θα έχουμε κάποιες μπόρες και βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το βράδυ σήμερα μέχρι το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου. Ναι, βέβαια, ξαναλέω, πιο πολλά θα είναι στα ορεινά και στα βόρεια τμήματα λόγω του ανακλήφου της Αττικής.
1: Και να βγάλουμε τα χειμωνιάτικα ή θα ξανάρθει καλός καιρός.
0: Καταλαβαίνετε τον πόνο της, έτσι. Καταλαβαίνετε τι ρωτάει.
1: Ναι, πρέπει να φτιάξω ντουλάπες, Σαββατοκύριακο είναι, να ξέρω.
3: Ναι, είναι προφανώς η εικόνα του καιρού πιο χειμερινή, δεν είναι φθινοπορεινή αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε από τη Δευτέρα με τη βελτίωση και την παύση, θα φύγει όλη η κακοκαιρία, θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξαναδούμε θερμοκρασίες 27-28 βαθμούς μέγιστες, όχι παραπάνω βέβαια, αλλά σίγουρα θα είναι αισθητή άνοδος σε σχέση με τους 20, 21 και 22 που έχουμε αυτές τις ημέρες.
1: Ωραία, θα μαζέψει τα πολύ καλοκαιρινά, θα αφήσω τα ντεμή σεζόν που λες και εσύ στα ελληνικά. Κύριε Βουγιώκα,
3: τα βράδια θα είναι δροσερά.
1: Κύριε Βουγιώκα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και επειδή δεν το είπατε εσείς ευθέρα, να το πω εγώ, να φτιάξεις ντουλάπες το Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: Κάτι θες να πεις πριν πάμε Στρασβούργο?
1: Ναι, πριν πάμε στο Στρασβούργο. Τι ωραίο το Στρασβούργο το φθινόπωρο, να πω. Ναι, άσχετο.
0: Το καλοκαίρι δεν είναι τόσο ωραίο.
1: Όχι, δεν είναι καλό το καλοκαίρι. Έχουμε ολομέλεια στο Στρασβούργο την ερχόμενη εβδομάδα, πολλά θέματα, πολλά γενικώ τα θέματα που συζητούνται ευρωπαϊκά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Και έχουμε την Άννα Ευσταθίου στην άλλη άξιση τηλεφωνική
0: γραμμή. Ξέρεις τι γίνεται τον Οκτώβριο?
1: Κάτσε, περίμενα να πούμε τον τίτλο της. Την ξέρουν οι ακροατές, αλλά οφείλουμε να το λέμε.
0: Προφανώς ναι.
1: Είναι η υπεύθυνη του γραφείου τύπου του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα. Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εμείς στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη έχουμε πει ότι 12 φορές το χρόνο θα πρέπει να συνεδριάζει η Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και επειδή δεδομένου ότι μία συνεδρίαση γίνεται ούτως ή άλλως στις Βρυξέλλες, και επειδή τον Αύγουστο δεν κάνουμε καμία συνεδρίαση, ένας μήνας το χρόνο τουλάχιστον έχει 2 συνεδριάσεις. Αυτός είναι ο Οκτώβριος. Και για να δεις και πόσο διαβασμένοι είμαστε εδώ, Άννα, πρέπει να σου πούμε ότι ο Οκτώβριος από το 2003 και μετά είναι ο μήνας που αποφάσισαν οι 18 τότε, έχουμε γίνει 27, να μεταφέρουν τουλάχιστον τα συμβούλια στις Βρυξέλλες για να γίνεται λίγο καλύτερη η δουλειά. Το τελευταίο συμβούλιο είχε γίνει στη Χαλκιδική.
1: Ωραία.
0: Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Άστον, να τα πει, πάμε για καφέ εμείς.
2: Αυτά περί της Χαλκιδικής δεν τα ήξερα. Ομολογώ, μαθαίνω κι εγώ κάθε Παρασκευή.
1: Μπορούμε να τον αφήσουμε και να πάμε για καφέ, άμα θες. Να τα λέει μόνος του.
2: Λοιπόν, μια και ανέφερε στο συμβούλιο, να έχουμε την πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα.
0: Μην την ακούς βοήθεια για να φτιάξει ντουλάπες.
1: Έχει και εκείνη τις δικές της, άστινα.
2: Έχω και εγώ εδώ πέρα, ναι, ναι. Ο καιρός έχει τρελαθεί. Τώρα άκουγα και το μετεωρολογικό σας δελτίο και προσπαθούσα να καταλάβω τι θα κάνω και εγώ το Σαββατοκύριακο, Αθηνά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την συζήτηση για τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συζήτηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ιρλανδική Προεδρία. Το συμβούλιο θα γίνει 15-16 Οκτωβρίου. Επίσης έχουμε την συζήτηση για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, αυτό το ακαθόδες ζήτημα που μας ταλαιπωρεί και θα μας ταλαιπωρεί για κάποιο καιρό ακόμα και για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει μια αύξηση 10% για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών.
0: 10% συν τους ιδίους πόρους να τους κατευθύνουμε στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης. 10%
2: ακριβώς.
0: Για να αντιμετωπίσουμε τα έξτρα κόστη των επιπλέον στόχων που έχουμε θέσει.
2: Ακριβώς. Επίσης στην Ολομέλεια θα βρίσκεται σε αυτό τον κύκλο παρουσιάσεων αρχηγών κρατών μελών και πρωθυπουργών, θα βρίσκεται αυτή τη φορά ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο. Είναι η σειρά συζητήσεων που λέγεται «Αυτή είναι η Ευρώπη» και όπου καλούνται οι αρχηγοί των κρατών μελών, οι πρωθυπουργοί, να εκφράσουν το όραμά τους σχετικά με το μέλλον της Ένωσης. Θέματα ασφάλειας και άμυνας φυσικά δεν λείπουν πια ποτέ από την ατζέντα. Έτσι, σε αυτή την ολομέλεια έχουμε την έγκριση του νέου προγράμματος καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας, το Agile, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ύψους 115 εκατομμυρίων. Θέματα γεωπολιτικής, όπως η συζήτηση για τις εκλογές στην Ρωσία, η ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Και θέματα φυσικά που έχουν να κάνουν άμεσα με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως το θέμα το στεγαστικό που ταλαιπωρεί ολόκληρη την Ένωση και η αύξηση του κόστου ζωής που σχετίζονται και με αυτό αλλά και με τις τιμές της ενέργειας. Επίσης η ενδυνάμωση των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο μετά και από τις πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά, η προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες αλλά και η προστασία της ψυχικής τους υγείας στο χώρο εργασίας και επίσης και η προστασία των ασθενών από παράνομα και ψευδεπίγραφα φάρμακα και πρακτικές.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία.
0: Θα είσαι Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα?
2: Την επόμενη εβδομάδα όχι, θα είμαι στη δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου.
1: Ωραία, άρα θα τα πούμε από την Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Θα τα ξαναπούμε, ναι, με χαρά.
1: Η Άννα Ευσταθίου από το γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου εδώ στην Αθήνα.
0: Όποιο είδε το πρώτο ημίχρονο, χάρη.
1: Θέλω να πω ότι. Απόστολε Βαξαβανέλη, καλημέρα σε πρώτη φάση.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα αυτή τη σεζόν και ο Γιάννης ξενυχτάει. Βλέπει αγώνες.
3: Αυτό είναι η είδηση.
1: Α, γι' αυτό το λέω.
0: Ξεκίνα από τη βασική είδηση. Αλλά.
1: Είδε την εθνική. Όλοι. Μέχρι τέλους.
0: Ναι, και.
3: Είδε, αλλά είδε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο και είδαμε ένα δεύτερο ημίχρονο.
0: Που δεν ακούγαμε πάλι.
3: Ναι, και αυτό είναι το, δεν το άσχημο, είναι ότι δεν μπόρεσε να αντιδράσει η εθνική, παρότι έχει προηγηθεί 2-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και όλο το παιχνίδι είναι στρωμένο ουσιαστικά στα πόδια της, δεν κατάφερε να το υπερασπιστεί. Βέβαια, μην λέμε για μεγάλα λόγια, απέναντι ήταν οι Ολλανδοί, οι οποίοι βρήκαν δίκια, δύο φορές ακυρώθηκαν πριν τελικά ισοφαρίσουν σε 2-2, έτσι, αλλά ήταν κάποια έτσι έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, κάποια κόπωση, γιατί είναι και συνεχόμενα τώρα τα παιχνίδια.
0: Ήταν και για τους Ολλανδούς ήταν συνεχόμενα. Ήταν πολύ καλύτερη ομάδα η Ολλανδία, να ξεκαθαρίσουμε, και ακόμα. Και ακόμα, σωστά, και ακόμα και στο. Οι Γερμανοί είναι άλλοι, τώρα έρχονται οι Γερμανοί να δούμε. Και ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο, μια υποτυπωδώς καλή εθνική θα είχε ευκαιρίες να κάνει 2-3 κόντρες στην αντεπίθεση. Η Ολλανδία παίζανε με 2 αμυντικούς στο τέλος. Δηλαδή,
3: μεγάλη απώλεια ήταν η έξοδος του Τζόλι με πρόβλημα και με θλάση και θα χάσει το παιχνίδι με τη Γερμανία και επιστρέφει στην Αγγλία. Μεγάλη απώλεια, της αυτό ακριβώς που λες. Ήταν βούτυρο στο ψωμί τους. Έτσι Καρέτσας, Τζόλις, δώστε τους την μπάλα και φύγαν και ο Τετέι μπροστά που τρέχει σαν άλογο, άντε πιάστε τους. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι στιγμές και είναι και να έχεις και την τύχη. Την τύχη την έχουμε γιατί δεν χάσαμε καταρχάς. Η Ελλάδα είναι στους 7 βαθμούς, είναι στο συν 2 από την Ολλανδία και στο συν 3 από τη Γερμανία, οι οποίοι οι Γερμανοί κέρδισαν τους Σέρβους. Τους υποδεχόμαστε 10 παρατέταρτο την Κυριακή και πάλι στο γήπεδο της Τούμπας. Στον μπάσκετ Ολυμπιακό.
0: Με τους 7 βαθμούς που έχουμε, που είμαστε πρώτοι, τι έχουμε, νομίζω ότι η τρίτη θέση είναι.
3: Η τρίτη θέση έχει εξασφαλιστεί ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι χάνει την τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να δούμε, να κερδίσουμε καλύτερη κλήρωση, να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Που αυτό καταλαβαίνετε ότι αποφεύγουμε όλα τα μεγαθύρια. Άρα εμείς στρώνουμε το τραπέζι για μας. Οπότε θα δούμε την Κυριακή τι θα γίνει και εκεί αν μπορέσεις να πάρεις βαθμούς ή σε καβάλα στο άλογο. Σε νεκρό χρόνο ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην Πολώνια από την Virtus με 96-94. Πρώτη του ήταν σε διοργάνωση. Μάλιστα αυτός που έπαιξε και έδειξε ότι τα χρόνια δεν μετρούν ήταν ο Brian Dunston, τον οποίο έριξε ο Μπαρτζόκα στα βαθιά και μάλιστα για πάρα πολύ χρόνο έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός με την πρώτη του ήττα αυτή ουσιαστικά επιστρέφει στην Αθήνα και επιστρέφει από τα μεγάλα ταξίδια. Πλέον θα παίξει εντός έδρας την επόμενη αγωνιστική με την Ανατολού Εφές. Ανατολού Εφές που ζει ένα σοκ, γιατί ο Μάικ Τζέιμς από ό,τι φαίνεται έχει τραυματιστεί στον αχίλιο τένοντα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 9 και 4 απόψε το βράδυ Παναθηναϊκός Μακάμπι, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να τριτώσει τις νίκες του και να είναι από νωρίς, να εκμεταλλεύεται καταρχάς την έδρα του, γιατί θα παίξει με τη Μακάμπι και έχει και άλλο παιχνίδι στην έδρα του την επόμενη αγωνιστική με τη Φενέρμπαχτσε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν έχεις την έδρα σου κάστρο, μπορείς να προχωρήσεις όσο το δυνατόν πιο μακριά. Θα δούμε όμως απόψε το βράδυ τι θα συμβεί, αλλά πριν από ελάχιστα λεπτά, εμείς ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλειστήκαμε.
0: Χάσαμε.
3: Από το Βασερό, χάσαμε και
0: το βλέπα.
3: Καθόλου εύκολα. Ο Στέφανος πήρε το πρώτο σετ με 6-4, το δεύτερο σετ πήγε στο tie break, όπου εκεί βρίσκεται πίσω με 5-1 και λες πάει, τελείωσε, το ισοφαρίζει 5-5 και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, το χάνει με 7-6, στο τελευταίο το χάνει με 6-4 γιατί του κάνει break ο Μονεγάσκος, ένας Μονεγάσκος ο οποίος σέρβιρε Γιάννη εσύ που ασχολείσαι με 226 χιλιόμετρα.
0: Απίστευτο. Αυτός και ο
1: 226 χιλιόμετρα.
0: Αυτός και ο Σέλτον.
1: Αυτά είναι.
3: Δεν μπορούσε στην αρχή ο Στέφανος να το αποκρούει. Ναι, εμείς σερβίρουμε με 26. Λείπει ένα μηδενικό.
0: Οριακά το βλέπω το σερβίς του Σέλτον. Του Βασερό.
3: Καλά, αυτό του Βασερό το προλάβαινε και η κάμερα. Και μάλιστα ο σκηνοθέτης με το που γινόταν ένα τέτοιο σερβίς γίναγε αμέσως στην ταχύτητα στο ηλεκτρονικό που μετράει. Αλλά εντάξει, το πάλεψε. Μάλιστα στο τελευταίο game που το καθοριστικό ήταν 15-40 μπροστά ο Στέφανος, αλλά τα σερβίς δεν μπόρεσε να το ισοφαρίσει, να το κάνει 5-5.
1: Πότε τελειώνει το τουρνουά στην
3: Το Σαββατοκύριακο τελειώνει, γιατί μετά αρχίζει το χιλιάδι Σανγκάης που είναι το μεγάλο. Οπότε όλοι θα πάνε εκεί, θα μεταφερθούν.
1: Εντάξει, δεν θα κάνουν πολύ μεγάλο ταξίδι. Η Ιαπωνία, Σανγκάη, Κίνα.
3: Όχι, Αθήνα, όχι, δίπλα.
1: Δίπλα. Ένα τσιγάρο δρόμο.
3: Γι' αυτό γρήγορα τα τρέμε εκεί.
0: Γι' αυτό προετοιμάζεται και ο Τσιτσιπάς, προετοιμάζεται και η Σάκαρη που θα επιστρέψει στη Σανγκάη. Πριν από το τουρνουά ήταν στο
1: Σανγκάη. Ένα bullet train θα ήθελα να το δοκιμάσω στη ζωή μου.
0: Με το καλό, να το εύχομαι.
1: Αυτά τα μαγνητικά που δεν ακουμπάνε.
0: Επίσης, να θυμίσω, πριν από την Ιαπωνία ήταν στο 44 ο Τσιτσιπάς, στο 33 η Σάκαρη.
3: Το 42 ήταν ο Στέφανος πριν παίξει.
0: Ωραία.
3: Απόψε, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα πως κάποιοι άλλοι αθλητές έχουν αποκλειστεί και τους προς τα άλλα εκεί θα είναι, μεταξύ 42 και 40 θα μπει το μεγάλο τουρνουά της Σανγκάης.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον καιρό, τα είπαμε αναλυτικά, το νου σας θα έχει βροχές το απόγευμα.
0: 2 Οκτωβρίου του 1995 ο υπέροχος εκκεντρικός και πολλά επίθετα μπορεί να του προσδώσει κανείς Nick Cave προσπαθεί και φτιάχνει μια μπαλάντα εμπνευσμένη από το Down in the Willow Garden, την μπαλάντα που ένας άνδρας σκοτώνει την αγαπημένη του και ψάχνει την αγαπημένη του. Η αγαπημένη, το ρόλο της αγαπημένης.
1: Τι εννοείς, ψάχνει, τη σκότωσε και την ψάχνει.
0: Ψάχνει την γυναίκα που θα ερμηνεύσει το συγκεκριμένο ρόλο και σε τραγούδι και σε ύφος. Θα έχει την αθώα μορφή της όμορφης συντρόφου και αυτό το ρόλο τον υποδίθηκε και τον τραγούδισε προφανώς η Kylie Minogue. Και τότε βγήκε μια εξαιρετική μπαλάντα των δύο τους, το Where the Wild Roses Grow, σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1995.
1: Και έτσι με Nick Cave και Kylie Minogue κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και την εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Εσείς όμως να μην φύγετε από τη συχνότητα του Αθήνα 984, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας, καθότι είναι Παρασκευή, η Μαριλένα Αναστασοπούλου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, μακροημέρευση και χιλιετία. Πάντα τέτοια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Εμείς πρώτα ο Θεός, Απόστολος Χονδρόπουλος και Γιώργος Κατσίκανης, θα τα ξαναπούμε εδώ από την ερχόμενη Παρασκευή.
4: Και θα πούμε και για τις 120.
3: Δεν προλάβουμε να τα πούμε όλα σήμερα σε μια ώρα.
4: Έχει ενδιαφέρον και όλη αυτή η
3: ιστορία. Θες παραπάνω ώρες, μήπως. Θα ακούει ο Μελικός και θα μας βάλει τετράωρο μετά. Λοιπόν,
4: να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει καμία περιοχή της Ελλάδας ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πιερία. Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση, είπε χαρακτηριστικά στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, Χρήστο Κομπατσιάρη, στον Κολυνδρό. Έως το μεσημέρι της Κυριακής θα διατηρηθεί η κακοκαιρία στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο αναμένονται το απόγευμα νέες καταιγίδες, όπου τα εδάφη είναι κορεσμένα ήδη από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ο Μυλοπόταμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου προχώρησε σε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης νερού στα χωριά του Κουλούκονα και επισημαίνει ότι η οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση ορισμένων χωριών. Κατολιστήσεις στην Κάρπαθο έχουν προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Κατολιστήσεις έκλεισαν το δρόμο Σπόα Όλυμπος. Με δυσκολία οι θαλάσσιες μετακινήσεις, σήμερα οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί απογορευτικά του απόπουλου από τα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά εκτελούνται μόνο δρομολόγια για Αργοσαρονικό, με συμβατικά πλοία και ορισμένα ταχύπλοα. Με έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, η χώρα που πλήρωσε χθες 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF. Εκτινάχθηκαν κατά 10 δις ευρώ μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Στα 100 δις ευρώ το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμο χρέος, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους. Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το Σεπτέμβριο. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια, με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ τον μήνα, στη σύγκριση ανάμεσα στο φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο με το φθηνότερο σταθερό της αγοράς για κατανάλωση της τάξης των 300 κιλοβατόρων. Διέψευσε ο Σταύρος Παπασταύρου το πρόσφατο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal που κάνει λόγο για επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβη Kimberly Guilfoyle και του ιδίου, κατά το οποίο η κυρία Guilfoyle, αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, του είπε πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από τον λαό. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό κάτι τέτοιο. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με βάση το εθνικό συμφέρον και το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπασταύρου. Σε αναβολή για τις 20 Νοεμβρίου οδηγήθηκε η πρώτη δίκη με κατηγορούμενη τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΠΚΠ. Η δίκη αναβλήθηκε μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης λόγω κολλήματος που αφορά στην παρουσία του σε άλλη δίκη. Η δίκη αφορούσε στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα, τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο ακόμη άτομα που δόθηκαν στο ειδόλιο μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύονται 6 μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρός Στρουγκά του Ολύμπου και με αεροδιακομιδή έφτασαν το πρωί στο λιτόχωρο από όπου παρελήφθησαν με ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές λυκείου εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Τουλάχιστον δύο φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος από τη Ρουμανία που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της συνομήλικης πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον νυν συντροφό της, τραυματίζοντάς του σοβαρά. Την ώρα του περιστατικού στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα και ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λαυριωτικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κινητό της γυναίκας είχε εγκατασταθεί panic button και σύμφωνα με την αστυνομία από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως σήμερα η 32χρονη τον είχε καταγγείλει 5 φορές στις αρχές για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο πρώτος επιβεβαιωμένος θάνατος ασθενούς από τον ιό της γρίπης καταγράφηκε στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ την ίδια περίοδο 15 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΗ. Την ίδια ώρα η δραστηριότητα του κορονοϊού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, όπως και η κυκλοφορία του αναπνευστικού συγκητιακού ιού RSV. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο. Αύριο λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη και μεθαύριο για τη διεξαγωγή του Greece Race for the Cure 2026 με χιλιάδες συμμετέχοντες. Δωρεά 10.000 ευρώ από το ΣΕΓΑ στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων. Η παράδοση του ποσού έγινε χθες στο Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα από την πρόεδρο του ΣΕΓΑ Σοφία Σακοράφα. Η προσφορά σημαίνει ουσιαστική στήριξη στην καθημερινότητα γυναικών και παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για να είναι ασφαλείς, δήλωσε ο Χάρης Δούκας. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου, όσο είναι και αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, ακολουθεί ο Θωμάς Σίδερης.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.

Με οδηγό τον παλέμαχο κινηματογραφιστή Νίκο Μπιλιλί, 97 χρόνων σήμερα, και τη γλαφυρή του αφήγηση, οι ακροατές ταξιδεύουν στο Παλάς, στο Πατέ, στο Αττικόν και στις κατοχικές κινηματογραφικές αίθουσες Soldaten Kino και Frontibune, αλλά και στις προσφυγικές γειτονίες της πόλης, στο γήπεδο του ΠΑΟ, στο Κουρσά, με φόντο τον εκτοπισμό της εβραϊκής κοινότητας. Ο Νίκος Μπιλιλής θυμάται πρόσωπα και γεγονότα, τον συμμαθητή του και μετέπειτα φιλόλογο και πεζογράφο Γιώργο Ιωάννη και τον κινηματογραφικό συνεταιρό του Ιζακ Σεγούρα, που θανατώθηκε στο Auschwitz. Θυμάται ακόμα την αυτοσχέδια μηχανή προβολής που έφτιαξε και τις ταινίες που έδειχνε στους πιτσιρικάδες της γειτονιάς του. Τα φιλμ που πουλούσε με τις οκάδες στις βιοτεχνίες της πόλης. Την πρώτη μηχανή λήψης που έφτιαξε με περίβλημα έναν γκαζοτενεκέ. Ένα σύμπαν μοναδικό. Ένα σινεμά ο παράδεισος. Άλλοτε στην πλατεία Συντριβανίου και άλλοτε στον Βαρδάρι.

0: Στον ήχο βρίσκεται ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. 9 Απριλίου του 1940, οι Γερμανοί μπαίνουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μία από τις πρώτες διαταγές που εκδίδουν είναι να ανοίξουν οι κινηματογράφοι για να φανεί ότι και η υποξενική κατοχή, η κοινωνική ζωή, συνεχίζεται ομαλά. Για την εξυπηρέτησή τους επιτάσσονται καφενεία και κινηματογράφοι. Επιλέγονται φυσικά οι πιο κεντρικοί και οι καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες. Στη Θεσσαλονίκη τα Διονύσια μετατρέπονται σε Soldaten Kino, το Πατέ σε Germania Kino και το Παλάς σε Frontenbuchne. Αρχικώς, κάποιοι κινηματογράφοι παραχωρήθηκαν στον Ιταλικό στρατό. Ένας από αυτούς ήταν και τα Ηλίσια. Εδώ η είσοδος επιτρέπεται και σε Έλληνες, αρκεί να μην κάθονται στην πλατεία. Στον εξώστη και στην προστασία που προσφέρει το σκοτάδι της κινηματογραφικής αίθουσας, γίνονται και εκτυλίσσονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Οι Ιταλοί στρατιώτες συναδελφώνονται με τους Έλληνες, μιλούν ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό και κάνουν ανταλλαγή και αγοροπολισία αγαθών. Φυσικά μιλάμε για τους συνειδητοποιημένους Ιταλούς στρατιώτες, οι οποίοι ήταν και αντιφασίστες. Στο Αττικόν, που λειτουργεί ως θέατρο, αναπτύσσεται μια μοναδική στον ελληνικό χώρο κινηματογραφική δραστηριότητα. Το ημερολόγιο δείχνει 1942. Βρισκόμαστε στην καρδιά του πολέμου και ο 15χρονος τότε, Νίκος Μπιλιλής, συνεταιρίζεται με τον Εβραίο Ιζακ Σεγούρα και στείνουν μια επιχείρηση κατασκευής παιδικών κινηματογραφικών μηχανών. Ήταν πιστή αντιγραφή κάποιου εισαγόμενου μοντέλου. Στόχος του Σεγούρα ήταν να διαθέσει μαζί με τις μηχανές, τις κινηματογραφικές και τα φιλμ από ένα μεγάλο στόκ παλιών ταινιών που είχε αποκτήσει. Η μηχανούλα έχει το εμπορικό όνομα Φάρος. Κατασκευάζεται στην ανενεργή πλέον καμπίνα προβολής του Αττικών και πωλείται σε ένα πάγκο στο πεζοδρόμιο του. Άλλωστε, το συγκεκριμένη μηχανή θεωρούταν και ως παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γερμανικές αρχές δεν διστάζουν να εκδώσουν τη σχετική άδεια. Όλο αυτό κρατάει μέχρι να αρχίσει ο εκτοπισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Τότε η μηχανούλα πάβει να πωλείται, ο πάγκος εξαφανίζεται από το πεζοδρόμιο και οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μπαίνουν στα τρένα της σιωπής που δεν έχουν επιστροφή. Όμως για την κατασκευή αυτής της κινηματογραφικής μηχανής, όπου είναι μηχανή λήψης, μας μιλά ο Νίκος Μπιλιλής.
1: Το 1943 είχα βαρεθεί πια να παίζω ταινίες, είχα χορτάσει από προβολή και λέω θα κάνω μηχανή λήψεως. Είχα ένα κεφαλάρι, το κεφάλι μιας μηχανής αμερικάνικης, το 1904. Πρωτότυπη μηχανή, γιατί διαφορά. Στην Ευρώπη οι μηχανές ήταν μια στροφή 8 καρέ. Στο βοβό κινηματογράφο για τη λήψη, γιατί η λήψη θέλει μεγάλη ακρίβεια, είναι θέμα φωτισμού, αν πας πιο γρήγορα, πιο αργά, έχει τα τρεμοσβησίματα. Για να μην έχει αυτά τα τρεμοσβησίματα και να είναι σταθερά, γιατί γυρίζανε μανιβέλα. Μανιβέλα μέχρι την ανακάλυψη του Μιλούντος και μετά, γιατί στην Αθήνα και μανιβέλα γυρίσανε. Λοιπόν, λέγανε τραγούδι. Το Καβαλαρία Ελετζέρα. Τραμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα�δεν είχαν τα θερμοσβησίματα, είχαν σταθερότητα. Όταν ανακαλύφθηκε ο Μιλόν, και είναι γεγονός αυτό, όταν ανακαλύφθηκε, έπρεπε να γίνει για να γραφεί ο ήχος σωστά στη ταινία, γιατί ο ήχος είναι φωτογραφημένος επάνω στο φιλμ. Ο οπτικός ήχος. Έπρεπε στα 16 καρέ, δηλαδή στα 30 εκατοστά, δεν είχε μεγάλη. Ήταν μικρή συχνότητα για υψηλές νότητες, για τη μουσική δηλαδή, που θέλει πάνω από 9.000 περιόδους για να ακουστεί καλά η μουσική. Και σκέφτηκαν, γιατί για 16 εικόνες, θα τις κάνουμε 24 εικόνες. Τις κάνανε 24 εικόνες, μεγάλος ο μήκος έγινε 45 εκατοστά, μπορούσαν 9.000 συχνότητα, 9.000, μπορούσε να γραφεί άνετα. Τότε λοιπόν καθιέρωσαν το 24 καρέ στο δευτερόλεπτο στον ομιλούντα. Όταν βγήκε πια η ομιλούσα ταινία, λένε οι οπερατέρ που τραγούσαν με τη μανιβέλα. Τώρα τι τραγούδι θα λέμε, τρεις στροφές έχουμε να γυρίσουμε. Και τότε σκεφτήκανε να βάλουμε μοτέρ, το φαντάζεσαι. Λες και δεν είχε ανακαλυφθεί ο ηλεκτρισμός, λες και δεν είχε μοτέρ, δεν. Και τότε σκεφτήκανε για το τι τραγούδι θα λένε να κάνουν. Έχει πλάκα, δεν έχει πλάκα. Ναι. Για να κάνουν τις ομιλούς, τις μηχανές τους να βάλουν μοτέρ. Λοιπόν, τι κάνω εγώ τώρα. Παίρνω αυτό το κεφαλάρι, γυρίζω πίσω, παίρνω αυτό το κεφαλάρι, το κλείνω σε ένα γκαζοντενεκέ μέσα, τα έχω και κινηματογραφημένα και στα χέρια μου τώρα. Να μην αναμφισβητεί κανένας. 1943 καλοκαίρι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχω και τις ταινίες που τραβούσα. Το κλείνω σε ένα γκαζοντενεκέ. Βάζω από το πίσω μέρος του φιλμ, από την πόρτα, βάζω μια σωλήνα μπέρπανα, από τις μολυβδοσωλήνες του ρεύματος και με ένα φακουδάκι μπροστά για να βλέπω πίσω από τη ράχη του φιλμ να νετάρω. Και μπροστά έβαλα ένα κομμάτι, ένα σύστημα σαν διάφραγμα μπροστά, σαν φωτογραφικός φακός, να έχω διάφραγμα, μόνο φακός ήταν απ' έξω. Και αυτό δεν μπορούσε να πάρει φως από πίσω το βιζέρ, το έκλεινα, ήταν μπαίνει το μάτι μου. Και απ' έξω βγάζω τη μανιβέλα. Τη μανιβέλα ήταν μια στροφή 16. Ναι. Και τυχόν, ήταν πάνω βαριά, θα τη δείτε, ελάτε, τη σηκώστε, δεν ξέρω πόσα κιλά ζήγησε. Λοιπόν, και τη βάζω σε ένα τρίκυκλο απάνω, είχα ένα τρίκυκλο. Για τις δουλειές μου, το έκανα και άλλες δουλειές. Λοιπόν, και τη βάζω σε ένα τρίκυκλο απάνω. Και όπου έβρισκα κάνα πονηρό πράγμα στην θέση, κάνα δύο στροφές και έχω τραβήξει κάποιες σκηνές από την κατοχή με εκείνη τη μηχανή λήψεως που τις έχω και θα δείτε. Δεν μπόρεσα να τις διατηρήσω όλες, δεν μπόρεσα να διατηρήσω πολλές από αυτές, γιατί εγώ η εμφάνιση είχε ολόκληρη ιστορία. Η εμφάνιση, πού να εμφανίζω, δεν ήξερα, μεσάνυχτα από την εμφάνιση του φιλμ. Μπορώ να πω, είχα ένα φωτογράφο κάτω από το σπίτι. Όχι από το σπίτι, γιατί καθόμουν στο τριβάνιο, στο μακριά, κάπου εδώ στο Ερμού ήταν. Σε εδώ τον έφερα, το φωτοτεχνικό. Λοιπόν, και την πρώτη λήψη που έκανα ήταν 2 μέτρα. Έβαλε την αδελφή μου και τραβάει εμένα και ένα συνεργάτη μου, μας τραβάει που κουνιόμαστε μπροστά στο φακό. Λοιπόν, τράβηξα 2 μέτρα. Τότε το πήγα στον φωτογράφο, λέει, πού να στο εμφανίσω, αυτό είναι μεγάλο, του λέω κόφτο. Όχι, προσπάθησε πάρα πολύ και φοβήθηκα που το λεκιάσει κιόλας. Λοιπόν, σβήνει το φως τελείως, δεν ξέρω τι έκανε ο φωτογράφος. Μετά άναψε ένα κόκκινο, ανάβει το φως. Όταν είδα που είχε σχηματιστεί καρέα πάνω στην ταινία με αρνητική τη φάτσα μου, τρελάθηκα. Α, τελείωσε, και λήψε, έγινε και λήψε.
0: Και να πώς θα καταφέρνει ο Νίκος Μπιλιλής να κατασκευάσει τη μηχανή λήψης και να αποτυπώσει εκείνες τις πρώτες σκηνές. Η Θεσσαλονίκη, οι κινηματογραφικές αίθουσες, η Θεσσαλονίκη μεταξύ δύο πολέμων, στη Μέγκαινη δύο πολέμων του προηγούμενου αιώνα, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τα μαχικά στρατεύματα, η πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη, η πυρκαγιά του 1917 και αργότερα η Θεσσαλονίκη υπό την κατοχή των Ιταλών πρώτα και αργότερα των Εβραίων, η Θεσσαλονίκη του Ολοκαυτώματος, η Θεσσαλονίκη που υπέφερε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η Θεσσαλονίκη που υπέφερε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και όμως ο

0: Αττικό, αυτός ο λαϊκός κινηματογράφος, στην περιοχή του Βαρδάρη, όπου συχνάζουν οι εργάτες, το περιπλανόμενο εργατικό δυναμικό της πόλης, και οι πρόσφυγες, οι οποίοι μετά το 1922 εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είδε, και τι δεν είδε η οθόνη του Αττικού, καθώς ήταν μόνιμος χώρος συγκεντρώσεων και αφετηρία διαδηλώσεων κυρίως των καπνεργατών. Μην ξεχνάτε ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 στην Καβάλα πρώτα και αργότερα στη Θεσσαλονίκη αρχίζει και σχηματοποιείται ένα μεγάλο κίνημα καπνεργατών, μέχρι που φτάνουμε στις μέρες του 1936. Η Εφύλακτη Διάβαση έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 ραδιοφωνικά ντοκιματέρ για εκείνον τον Μάη. Στο Αττικό έκανε συγκέντρωση και η ΟΚΝΕ το 1927 για την καταδίκη σε θάνατο των Σάκο και Βαντσέντη, και εδώ ήρθε για να μιλήσει το 1926 ο γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ο σοσιαλιστής Γιώχαν Σάσενμπαχ. Αλλά και εδώ πραγματοποιήθηκε η ομιλία του, όπου τον αποδοκίμασαν 2.000 εργάτες ψάλλοντας τη Διεθνή και ανταλλάσσοντας μάλιστα και γρονθοκοπήματα. Αλλά και οι απλές προβολές στο Αττικό δεν ήταν απαλλαγμένες από τα ταξικά πάθη. Οι θεατές της περίφημης ταινίας «Ο Βαρκάρης του Βόλγα», συγκινημένοι από το δράμα των Ρώσων μουζίκων, επιχείρησαν μετά την προβολή να συγκροτήσουν διαδήλωση προς το κέντρο της πόλης. Στο Splendid τώρα, μετά από μια ταραχώδη συγκέντρωση, αρκετοί κομμουνιστές απεπειράθησαν να διοργανώσουν διαδήλωση, αλλά διελήθησαν υπό της αστυνομίας. Εις εξ αυτών έκοψε με τα δόντια του το αυτί ενός χωροφύλακος. Στο Ολύμπια, σε μια συγκέντρωση άνεργων καπνεργατών, ήρκησε μόνο το άκουσμα του ύμνου της Διεθνούς για να επέμβει η αστυνομία και να τους διαλύσει «βιαίως δια υποκοπάνων». Ο ιδιοκτήτης του Ολύμπια συναμβάνεται από ασφαλίτης στις 24 Μαρτίου 1928, γιατί κουβαλά κομμουνιστικές προκηρύξεις. Στο τμήμα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για προγράμματα του αντιπολεμικού έργου, πόσο εστίχησε αυτή η νίκη. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι καπνεργάτες ή οι όσοι είχαν έντονη την ταξική συνείδηση, αλλά είναι και η άλλη πλευρά. Οι νεοπαδοί του Μεταξά, με έντονη δράση την περίοδο του Μεσοπολέμου, χρησιμοποιούν και αυτοί τους κινηματογράφους της πόλης. Μάλιστα, μια μερίδα από αυτούς δηλώνει εθαρσώς ότι είναι οπαδοί του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία. Οι συγκεκριμένοι όμως οπαδοί χρησιμοποιούν πιο αριστοκρατικούς κινηματογράφους, όχι τόσο λαϊκούς. Συγκεκριμένα, το Παλάς και το Πατέ. Το 1936, τη χρονιά που γίνεται η εξέγερση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εγκαθιδρύεται η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, οι κινηματογράφοι της πόλης, όπως καταγράφονται από τον περίφημο κινηματογραφικό αστέρα, είναι το Αχίλιον, το Αλκαζά, ο Απόλλων, το Αττικό, τα Διονύσια, τα Ηλίσια, τα Κυβέλια, το Νέο Εθνικόν, τα Ολύμπια, το Πάλας, το Πάνθεον, το Πατέ, ο και τέλος ο Φίνιξ. Γυρίζουμε στην κατοχή και ο Νίκος Μπιλιλής εδώ μας περιγράφει πώς ξεκινά να προβάλλει ταινίες της περίφημης ιταλικής εταιρείας παραγωγής Τσινετσιτά, καθώς επίσης και πώς πια αρχίζει μέσα σε εκείνη την περίοδο να εφαρμόζεται το σινεμασκόπ. Η μέθοδος δηλαδή προβολής της οριζόντιας οθόνης. Κάτι που θα αλλάξει μια και για πάντα τον κινηματογράφο.
1: Αμέσως μετά την απελευθέρωση γίνομαι κινηματογραφικός επιχειρηματίας θερινού και χειμερινού κινηματογράφου. Στο Κουκουτζά, σε ένα προάστιο. Χειμερινό θερινό. Με φωνάζει μόλις πήρα το πτυχίο της εμπορικής, μου στέλνει χαρτί η αγροτική τράπεζα. Λόγω χωράφια δεν έχω. Τι θέλουν αυτοί τώρα. Πήγα εκεί και μου λένε τελείωσε την εμπορική, να στείλει να εργαστεί εδώ. Τι λέω.

0: Έμεινε ο άνθρωπο. Γιατί όλοι οι συμμαρτία μου μόνο στι τραπέζε. Του λέω να σηκώνω κάποιο 8 το πρωί να έρχομαι. Λέω και τότε γιατί πήγε. Και πράγματι μέσα στην Ομπαμά σου λέω και πήγα. Είχα και κλιματογραφική επιχείρηση. Τώρα πάω στην τράπεζα να κρατάω βιβλία. Να ένα κι άλλο ένα. Λοιπόν, με τα πολεμικά. Ασχολήθηκα με το θέατρο, αλλά τον κινηματογράφο. Είχα επιχείρηση κινηματογράφου. Ταινίες εξακολουθούσαν να ζητάνε γιατί ήταν βιομηχανία. Είχα καταδείξει πια βιομηχανικό είδος με την έφτιακτη ταινία. Έφερνα ταινίες βαπόρια ολόκληρα από την Ιταλία, από την Αγγλία, όπου έβρισκα τους ανθρώπους που μεσολαβούσαν και με προμηθεύανε με μεγάλα φορτία ταινίες. Ήταν και κάποιοι αντιπρόσωποι. Μου φέρανε τις σφύρες, έφερα κι εγώ από την Ιταλία. Τις σφύρες τη Σινεσιτά τις έφερα εγώ από την Ιταλία.
1: Sai, di quella storia di Torino e io.
2: Non parliamone più.
1: Come vuoi.
2: Sei stanca, puoi sederti.

0: Όταν ανακαλύφθηκε το σινεμασκόπ το 1953, τι ήταν το σινεμασκόπ, ήταν παραμορφωμένη εικόνα κάθετα και αναμορφωμένη οριζόντια με κυλινδρικό φακό. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι για να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό, να το πω έτσι, με την τηλεόραση, σκέφτηκαν, ο κόσμος πια δεν πήγε στο κινηματογράφο, έβλεπε τηλεόραση. Γιατί έβλεπε τηλεόραση, γιατί ο κινηματογράφος στα 20 μέτρα είχε μια οθόνη 4 μέτρα. Από εκεί τον βλέπαν όπω βλέπουν την τηλεόραση. Γιατί να πάω στον κινηματογράφο. Και σκέφτηκαν να μεγαλώσουν την οθόνη. Την έκανε την οθόνη, το καρέν τετράγωνο. Ανάλογα τη μεγαλώσουν, κάνουν τώρα στι οθόνε, αλλά δεν σκέφτηκαν φυσιολογική οπτική ότι το μάτι δεν πιάνει ύψο. Και έκανε ο κόσμος έτσι για να δει, δηλαδή, το κεφάλι πάνω κάτω για να δει το οθόνη. Απερίφθη, τελείωσε.
1: Κότσα, non c'era bisogno. Ti avrei ricordato lo stesso, sempre.
2: Non vuoi aprirlo. Non piangere, c'è gente, ne saranno che ti maltratti.
1: Oh Gianni, non posso smettere, tu sei, io invece, oh, sono così felice Gianni, così felice.
0: Αυτό φτάνει στην Ευρώπη που δεν είχε ακόμα φτάσει η κρίση του κινηματογράφου και ο Henri Chrétien ήταν ένας οπτικός φυσικός της Γαλλίας, ήταν αυτός που έκανε τα μηχανάκια για τον Μελιέ, δηλαδή για τα τρίκ του Μελιέ. Παρουσιάζει ένα φακό που όταν γίνεται λήψη συμπτύσσεται μες στο καρέ, γίνεται κάθετα, και όταν γίνεται προβολή γίνεται οριζόντιο και είναι αναμορφωμένο, κανονικό, να χωράει διπλάσιο χώρο μέσα. Και οι οθόνες τώρα μακρόστενες. Μακρόστενες στο μάτι μας βλέπει σε όση απόσταση, όσο πλάτος έχει οθόνη, σε τόση απόσταση τη βλέπει ολόκληρη. Λοιπόν, και έρχεται το σινεμασκόπ, έρχεται στην Ελλάδα κάποτε και ο φακός πουλιόταν 14.000. Ο καλύτερος μισθός ήταν ένα χιλιάρικο. 14.000 ένας φακός και δούλευα τότε στον κινηματογράφο Τσιβέλη και μετά πήγα στο κεντρικό, πήγα στο παλάσι, είδα την οθόνη, είδα τι πράγμα ήταν. Τον επόμενο χρόνο με πήρε στο κινηματογράφο κεντρικό. Τώρα το εθνικό κεντρικό στην παραλία είναι. Ναι. Πρώτα ήταν εθνικό και μετά επειδή καταργήθηκαν όλα τα εθνικά, με το ονόμασε κεντρικό και πιο μπροστά ήταν μοντέρν, ιστορία της αίθουσας. Ο επιχειρηματίας, οι επιχειρηματίες είχαν τρεις κινηματογράφους. Είχαν το Πάνθεο, το κεντρικό και τον Απόλλωνα. Και όταν έπαιζε, είχαν ένα μόνο φακό, 14.000, όταν ένα μόνο φακό, και όπου έπαιζε σινεμασκόπ, ένας υπεύθυνος, τον έβρε, τέτοιος ήταν, μπορώ να σας δείξω, έχω. Τον έπαιρνε αγκαλιά και πήγαινε και τον παρέδε υπογράφοντας ο μηχανικός ο χειριστής, υπέγραφε τον παρέλαβε, τον έβαζε, έκανε προβολή και υπέγραφε ο μηχανικός τον παρέλαβε και ο ίδιος θα πήγε να τον βγάλει από εκεί που ήταν για να τον πάρει, να τον δοκιμάσει και μετά τον βγάλει. Μεγάλες ευθύνες.
3: Ένας φακός σινεμασκόπ.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
6: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Τσινιτσιτά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σημαντική η επιτάχυνση του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο στη χώρα μας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, έφτασε στο 5,1% από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Το πετρέλαιο κίνησε στο επίκεντρο της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της ειδικής ομάδας Europe Energy Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών της Ένωσης. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 που ήταν τον Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον δύο φορές είχε συλληφθεί τους τελευταίους μήνες ο 32χρονος που εισέβαλε στο σπίτι συνομήλικης πρώην συντρόφου του στο Λαύριο και μαχαίρωσε την ίδια και τον ίν συντροφό της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται τα δύο θύματα. Διέψευσε ο Σταύρος Παπασταύρου το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβης Kimberly Guilfoyle και του ιδίου. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια και δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτό κάτι τέτοιο, υπογραμμίζει. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Εκτελούνται μόνο δορμολόγια για αργοσαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα ταχύπλοα. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης εγκληματική ομάδα που φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές αποκομίζοντας παράνομο όφελος για δίθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Υπολογίζεται ότι αποκόμισαν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, 17 συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή η Κρήτη για νέο κύμα έντονων βροχοπτώσεων από το απόγευμα. Στο μεσημέρι της Κυριακής κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου για τις καταστροφές. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Ακόμα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, τόνισε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος. Νεφώσει σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων μετά το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: και ο Νίκος Μπιλίλης αποφασίσει να φτιάξει το δικό του φακό σινεμάσκοπ.
1: Έφαγα όλα τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης για να βρω γυαλιά. Με αυτά τα νούμερα, αυτοί φέρνουμε το γυαλιά, τα ίδια είναι και τα γυαλιά, αυτά που φοράμε. Και φακοί τα ίδια πράγματα είναι. Και ο μόνος που βρέθηκε, και αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα φακό σινεμασκόπ, ήταν η αδελφή Πετρόπουλου στην οδό Ιώνος Δραγούμη. Κάνε μεγάλο μαγαζί, αδελφή Πετρόπουλου. Οπτικά τώρα είναι η κόρη του λίγο πιο πάνω, του ενός. Και μόλις το είδε, εντάξει, λέει, θα στα φέρω. Τρελάθηκα. Θα μου τα φέρεις. Τι θέλεις, λέει, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά, τι θέλεις. Λέω, καλή ποιότητα. Φέρεις size ή ροντεστοκ. Λέω, εντάξει, θα στα φέρω. Πότε θα μου τα φέρεις και πόσο στοιχίζονται. Έδωσα όλες μου τις οικονομίες, μου τα έφερε σε 15 μέρες, τα πήρα, τα έκανα σε μηχανουργό το σώμα του φακού, τα έβαλα και όταν έριξα προβολή, λέω, τελείωσε. Τελείωσε. Έκανα φακό στη Μασκό. Παίρνω μέρος στην Διεθνή Έκθεση και πώς θα τον πουλάω το φακό. 6.000. Τι μου στήχησε, 1.5. Και έδινα και ενίκιαζα κιόλας. Και τι, για να μην με χτυπήσει εμένα ο σκούρας, κάνω μια άλλη εφεύρεση πάνω στο φακό. Γιατί ο σκούρας μπορούσε να με χτυπήσει, είναι μασκό μου, βγαίνει φακό, πώς κάνεις το ίδιο πράγμα εμένα. Τον αντέγραψες. Για να μην έχω τέτοιο κίνδυνο εγώ να με κυνηγήσει ο σκούρας, τι κάνω. Τον κάνω καλύτερο από το σκούρα. Πώς, για να γίνει μια προβολή σινεμασκόπ, κουνιέμαι και δεν κάνω κουνιέμαι, έτσι. Λοιπόν, για να γίνει μια προβολή σινεμασκόπ, ο φακός έχει λόγο δύο. Δηλαδή διπλασιάζει την ισχύ του φακού που προηγείται. Πρέπει να έχει αντικειμενικό φακό μπροστά, να προβάλλει την εικόνα κανονική, με τα κεφάλια έτσι όπως είναι, και να βάλει μετά το φακό οριζόντια, το σινεμασκόπ, για να την αναμορφώσει και να διπλασιάσει το μήκο της. Λοιπόν, οι κινηματογράφοι έχουν συγκεκριμένη οθόνη. Αυτοί που είχαν μικρή οθόνη, δηλαδή έπρεπε. Ο φακός τους έβγαλε 4 μέτρα, παράδειγμα, ο αντικειμενικός, μόλις έβαζε στο σινεμασκόπ γινόταν 8 τα μέτρα. Δηλαδή αντιμετωπίζαν πρόβλημα φακού και αναγκαζόταν και βάζαν άλλο φακό από μέσα. Για να μην είναι αν είχαν 8 μέτρα, τον άφηναν τον ίδιο. Αλλά πολύ δύσκολο να έχεις διπλάσια, να έχεις 8 μέτρα, να παίζεις σε 4 μέτρα και να έχεις οθόνη 8 μέτρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, βάζαν άλλο φακό από μέσα για να κάνει την αναμόρφωση και το διπλασιασμό. Δεν ξέρω να τα ξαναπώ για να γίνουν καταληπτά.
2: Όχι.
1: Ε?
2: Όχι,
1: ναι.
2: Κανονικά.
1: Ο αντικειμενικός φακός έβγαζε 4 μέτρα, μόλις έμπαινε ο σινεμασκόπ, διπλασιαζόταν, γινόταν 8. Γι' αυτό το πράγμα υποχρέωνε τον επιχειρηματία να λαμβάνει άλλον φακό να βγάζει όσα μέτρα τον ήθελε. Τι έκανα εγώ. Εγώ στο φακό, το δικό μου, κάνω από τη μια μεριά να προβάλλει σαν το σκούρα 1:2 και από την άλλη μεριά να μην διπλασιάζει το πλάτος. Να αναμορφώνεται η εικόνα, να βγαίνει καθαρή εικόνα, αλλά χωρίς να διπλασιάζει το πλάτος.
0: Ο Νίκος Μπιλίλης μας τα λέει πολύ αναλυτικά και μας κάνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα οπτικής όσον αφορά στην κατασκευή των φακών. Εδώ παρεμβαίνει και ο ερευνητής και του λέει: όχι, καλά τα λες. Νομίζω ότι αγαπάει πολύ τον Ιταλικό κινηματογράφο. Λίγες δεκαετίες, δύο δεκαετίες αργότερα, ο Αντριάνο Τσελεντάνο.

0: Γυρίζουμε πίσω σχεδόν 40 χρόνια. 1916. Και ο κινηματογράφος Ολύμπια έχει αποθανατιστεί σε δεκάδες φωτογραφίες με πλήθος μαθητών να ετοιμάζονται να μπουν μέσα στον κινηματογράφο προκειμένου να παρακολουθήσουν μία από τις προπαγανδιστικές προβολές όσον αφορά στην εξέλιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι προβολές αυτές διοργανώνονται από τους συμμάχους, από τα συμμαχικά στρατεύματα, από τα στρατηγεία των συμμάχων που είναι εγκατεστημένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αλλά οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν προβάλλουν μόνο τα επίκαιρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γίνονται και χώροι, γίνονται τόποι όπου φιλοξενούν μετακινούμενες ομάδες πληθυσμών. Αυτό θα γίνει κατά κόρον το 1922 με τον ερχομό των προσφύγων, και όχι μόνο σε Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Οι πρόσφυγες θα εγκατασταθούν προσωρινά μέσα σε κινηματογραφικές αίθουσες. Το ΠΑΤΕ 4 χρόνια πριν, το 1918, στεγάζει προσωρινά ομήρους από τη Βουλγαρία. Κάποιες φορές οι προβολές του γαλλικού στρατού της Ανατολής στο Παλάς συνοδεύονται και από ομιλίες όπως αυτή του Γάλλου δημοσιογράφου Τόμα επί των ψευδών ειδήσεων του πολέμου. Οι προπαγανδιστικές προβολές των Γάλλων δεν περιορίζονταν στην πόλη, αλλά εξαπλώνονταν σε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες της Μακεδονίας. Τον Μάιο του 1919 διαβάζουμε στην εφημερίδα Μακεδονία Φίλο της Δευτέρας Μαΐου 1919 κάτι που ανατρέπει την εικόνα μιας προχειροφτιαγμένης αποθήκης. Ο κινηματογράφος προβάλλει την ταινία «Η τυφλή Αηδός», συνοδεία μεγάλης ορχήστρας. Η ιδιαιτερότητα έγκυται στο γεγονός ότι τα τραγούδια που ακούγονται τα παίζει ζωντανή ορχήστρα και αποτελούν πρωτότυπες συνθέσεις του μαέστρου Θεόφραστου Σακελαρίδη, που θα ακούσουμε σε λίγο και κάτι δικό του, και θα δείτε για ποιο λόγο θα το ακούσουμε. Οι κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης Θεσσαλονίκης, όσο και αν ο τύπος της εποχής και όσο και αν η αριστοκρατία θέλει να τις υποβαθμίσει, αποτελούν έναν ισχυρό πόλο πολιτισμού, και βλέπουμε ότι παίζουν σπουδαίες ορχήστρες και συνοδεύουν την προβολή βουβών κινηματογραφικών ταινιών. Και μετά το 1922 μπορεί να έρχονται οι πρόσφυγες και να αποτελούν μια μεγάλη πελατεία για τους κινηματογράφους της πόλης Θεσσαλονίκης, όμως μην ξεχνούμε και τους Εβραίους. Το Σάββατο, μέρα αργίας για την εβραϊκή κοινότητα, δίνει την ευκαιρία στα μέλη να παρακολουθήσουν το έργο του Μοντέρν οικογενειακός. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πεθερές και θείες, καταλάμβαναν από νωρίς τα καθίσματα των πρώτων σειρών της αίθουσας για να απολαύσουν το έργο τουλάχιστον δύο φορές. Έτρωγαν σακούλες πασατέμπο που τα τσόφλια τους άσπρισαν το πάτωμα σαν το χιόνι, και έπιναν γκαζόζες και συνάλκο, σχολιάζοντας ή επεξηγώντας δυνατά στη γλώσσα τους στους γέρους και τα παιδιά την εξέλιξη του έργου. Αυτά γράφει ο Νίκος Θεοδοσίου. Από την άλλη, το Splendid μετακομίζει από την παραλία στην πύλη Βαρδαρίου, στην οδό Αγίας Παρασκευής. Αλλά όμως τώρα πια στη νέα του μορφή είναι ένας πολυτελής χειμερινός κινηματογράφος. Είναι η εποχή που αρχίζει να δημιουργείται εδώ μια νέα κινηματογραφική πιάτσα. Το ΠΑΤΕ ξαναγεννιέται σε νέα θέση, Βασιλίσης Όλγας και Όθωνος, ενώ το 1920 ανοίγει ένας ακόμη κινηματογράφος. Είναι το Ροαγιάλ στην οδό Αγίου Δημητρίου 132. Η συνέντευξη με τον Νίκο Μπιλιλή το Σεπτέμβριο του 2020 κράτησε κυριολεκτικώς μία ολόκληρη μέρα. Η κύρια συνέντευξη, γιατί ακολούθησε και ένα δεύτερο μέρος την επόμενη μέρα σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο του κυρίου Νίκου. Λοιπόν, αυτό που δεν περίμενα από εκείνον είναι να μου αποκαλύψει τη σχέση του με το θέατρο, γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτισμένος με τον κινηματογράφο, έχει εγγράψει πολλά κινηματογραφικά χιλιόμετρα ή πολλά χιλιόμετρα κινηματογραφικού φιλμ, όμως ο ίδιος ασχολήθηκε και με το θέατρο, και εδώ φαίνεται η πολυπραγμοσύνη του. Λοιπόν, ο Νίκος Μπιλιλής κάποια στιγμή αποφασίζει να γράψει και θέατρο. Ακούστε τον.
1: βρήκα το Σπυρόπουλο, του λέω τι χρειάζεται για να γράψω εγώ θεατρικά έργα. Τι πιτσιρικά ήμουν, τι πόσο, 15-16 χρόνια. Λέει, πού, σε ποιο, πας στο σχολείο, πάω, του λέω στην εμπορική. Λέει, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να τελειώσει φιλοσοφική. Φιλοσοφική, νομική. Πού να τη. Δεν μπορεί να πα σε άλλη σχολή από την εμπορική, μόνο σε εμπορική μπορεί να πα για να γίνει καθηγητή εμπορική ή για μεγαλύτερε επιχειρήσει. Για πέρα πτυχίο, έχω πτυχίο τη εμπορική. Δεν είναι απολυτήριο. Λοιπόν, σκέφτεται καλό. Αυτό για να το λέει έχει δίκιο, αλλά πού να βρω εγώ τώρα. Το πανεπιστήμιο δεν μπορώ να πω. Εγώ θέλω να γράψω θεατρικά έργα, αλλά πώ θα τα γράψω. Ανακαλύπτω στον κινηματογράφο Έγλη ότι υπήρχε μια ανωτάτη δραματική σχολή. Τη Στασία Σαδάμ. Τότε που ίσχυε η άδεια, για να πάρει άδεια για να παίξει στο θέατρο, έπρεπε να έχει τελειώσει ανωτάτη δραματική. Όχι σήμερα παίζει και χωρίς. Σήμερα έγιναν ανώτερες και παίζει και χωρίς να. Και τότε υπήρχαν ταλέντα όμως. Και τότε ήταν εξτάσει ταλέντα. Γράφουμε στην ανωτάτη δραματική παράλληλα με την εμπορική και τελειώνω την ανωτάτη δραματική. Ενημερώθηκα φουλ για το θέατρο, παρόλο δεν τα έχω ανέβα τα αρχαία, τα φάγα στη μάπα για καλά. Τελειώνω την ανωτάτη δραματική, γράφω ένα θεατρικό έργο. Μετά από το, μια πρόζα. Την ανεβάζω μαζί με έναν άλλον συνεργάτη μου στο θέατρο Παλάς. Αυτά έχει ζωή. Δικό μας θεατρικό έργο, πρόζα. Αυτά έχει ζωή και μεγάλη επιτυχία. Γράψαν εφημερίδες, έχω και από εφημερίδες. Και τελικά πώς μου μπαίνει. Κοίταξε τώρα, αχόρταγος ήμουν. Λοιπόν, πώς μου μπαίνει εμένα να γράψω περέτα. Οπερέτες έβλεπα, συνέχεια οπερέτες έβλεπα. Έτσι είναι η ζωή. Τι οπερέτες περάσαν, τράβα το κορδόνι, ένα ρεπερτόριο τρομερό. Και δεν είχαμε κεραίμα, καμιά φορά ήταν με τα λουξ φωτιζόταν το θέατρο. Αναμνήσεις. Λοιπόν, γράφω μια οπερέτα. Εδώ θα μείνουν όλα ο τίτλος της. Αλλά όλο τώρα μουσική τι θα γίνει. Τραγούδια έγραψα τους στίχους για τους ηθοποιούς, αλλά μουσική τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω μουσική. Ό,τι έμαθα στη δραματική ήταν θεωρία μουσικής μονάχα. Και όμως τις έλεγα τις μελωδίες καλά και λέω πώς θα τα γράψω αυτά τα πράγματα. Οι μελωδίες ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν πήρε αυτό λόγο. Μπορώ να σας δώσω να τις ακούσετε και να τις παίξετε κιόλας. Να δείτε τη συνέχεια. Τι κάνω για να γράψω τη μουσική. Παίρνω ένα τελάρο, κάνω ένα τελάρο από ξύλο γύρω-γύρω. Έχω εδώ το σχέδιο, θα σας το δώσω. Και πού βρίσκεται αυτό τώρα, στο κρατικό δίο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, παίρνω ένα τελάρο από ξύλο, τετράγωνο. Βάζω, βιδώνω από κάτω βίδες τετράγωνες βίδες, που λέω βίδες, επάνω στο ξύλο. Και στις επάνω τρύπες έκανα τρύπα. Δηλαδή πάνω εκεί που στις επάνω βίδες έκανα τρύπα στη βίδα. Έβαλα, παίρνω 2 μέτρα ατσαλόσυρμα, ο τηλέγραφος τότε δούλευε, μεταδιδόταν με ατσαλοσύρματα. Γιατί για να ανέξει τον αέρα και επειδή δεν έχει ομική αντίσταση. Το τηλέγραφο δεν είχε ομική αντίσταση και τα σύρματα του, τα καλώδια του ήταν από ατσαλόσύρμα. Πήγα στα παλιαζίδικα, πήρα 2 μέτρα ατσαλόσύρμα, το γύμνωσα και τα έκανα χορδές για αυτό που είχα κάνει. Ναι, έβαλα κάτω το έστρεψα και το έβαλα στην κάτω βίδα και πάνω το πέρασα από την τρύπα και με ένα κλειδί, μια τανάλια. Το κούρτιζα και ακούγοντας. Έκανα 1,5 οκτάβα πιάνου, λοιπόν 15 χορδές. Και ακουμπώντας επάνω, γιατί δεν ακούγονταν και δυνατά, σαν άρπα δηλαδή ήταν. Έβαλα ένα μαξιλαράκι και ακουμπούσα το κεφάλι μου εκεί πέρα και έλεγα τη μελωδία και τις νότες, χαραγμένες νότες καλά, κουρδισμένο κατά ημιτόνιο με πολύ μεγάλη ακρίβα, τρομερό αυτή. Άμα δεν είχε καλό αυτή, θα έγραφα τη μελωδία. Λοιπόν, και να μην στα πω λόγο, γράφω τις μελωδίες της οπερέτας επάνω με εκείνο το κολοκύθι. Τώρα αν με ακούσει το κρατικό οδείο θα λέει κολοκύθι μας έδωσες. Γιατί εκεί πήγε τελικά, εκεί βρίσκεται. Το ονόμασα σειρματόφωνο και γράφω τις μελωδίες. Είχαμε θείας από Θεσσαλονίκη, από καλλιτέχνες, είχαμε αχταγμάδες θειάζους, αλλά παίζανε στα θέατρα.

0: Και αυτή η Μπάμπη ήταν η τρελή κοντέσα του Θεόφραστου Σακελαρίδη και εδώ σας είπα πως θα ακούσουμε το Σακελαρίδη. Όμως, επιστροφή πολύ πολύ γρήγορα στον κινηματογράφο και μάλιστα στο βραδύκαυστο φιλμ. Και εδώ ο Νίκος Μπιλιλής σε αυτή την ενότητα μας λέει και τρεις ταινίες που του αρέσουν και που τις πληροφορίες για αυτές τις ταινίες θα σας τις πω αμέσως μετά.
1: Και όταν έγινε το σινεμασκόπ, επανέρχομαι, όταν έγινε το σινεμασκόπ, τι γίνεται. Δύο πράγματα συνέβησαν τότε. Όταν πρόβαλαν ταινία σινεμασκόπ μεγάλωση οθόνη και έγινε διπλάσια, η ένταση του φωτισμού είναι ανάλογος επιφανίας και αντιστρόφως ανάλογος στους τετραγώνους αποστάσεως, όταν τα λέμε και τέτοια. Λοιπόν, μεγάλωσαν τις οθόνες, έπρεπε να διπλασιάσουν και το φωτισμό. Διπλασιάζοντα το φωτισμό που δούλευε με βολταϊκό τόξο, μεγάλη θερμοκρασία είναι, άρπαζαν οι ρέφλεκτες ταινίες φωτιά. Οι ταινίες που μέχρι τότε προβάλλονταν, άρπαζαν φωτιά εν κινήσει. Και αναγκάστηκαν να βάλουν βραδύκαυση ταινία που να μην καίγεται, και τότε σταμάτησε το έφλεκτο φιλμ. Το βραδύκαυστο είχε ανακαλυφθεί πολύ πιο μπροστά. Από την αρχή του κινηματογράφου είχε ανακαλυφθεί το βραδύκαυστο. Αλλά δεν το χρησιμοποιούσαν, διότι δεν ήταν όρκιμο. Δεν είχε αντοχή, ήταν σέρτικο. Και δεν είχε αντοχή σε προβολές. Ενώ το, παράδειγμα, μια κόπια με έφλεκτο φιλμ μπορούσε να κάνει 100 προβολές, με βραδύκαυστο μπορούσε να κάνει 40, 30. Και δεν το χρησιμοποιούσαν. Αλλά όταν ήρθε το σινεμασκόπ, αναγκάστηκαν να το χρησιμοποιήσουν. Και έτσι τέρμα το έφλεκτο έληξε πια το εμπόριο. Επειδή κάνεις ταινίες, ξέρεις ποιες είναι οι 5 προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί μια ταινία για να πάει έξω. Τις ξέρεις, να προβληματίζει, να έχει κάποιο μήνυμα. Να έχει τεχνική αρτιότητα και να έχει άμεση επικοινωνία με το θεατή. Και κάτι άλλο που δεν το θυμάμαι. Και έτσι αυτές οι ταινίες που πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από τίνος παραγωγή, από ποιο κράτος ήταν παραβολή, ούτε ποιοι παίζανε, εφόσον πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις, δεν μπορούσα να τις απορρίψω. Από τα πρώτα 5 λεπτά μπορείς να καταλάβεις. Αν πρέπει να τη δεις ταινία, όχι από τα 5 πρώτα λεφτά. Και όταν δω τα 5 πρώτα λεφτά και δεν πάει άλλο, τέρμα. Δεν τη βλέπω. Αλλά τι με συγκίνησαν. Ο άνθρωπος με τα γκρίζα.
0: Ακόμα το μουσικό θέμα του ανθρώπου με τα γκρίζα, 1943, σκηνοθεσία Leslie Arliss.

0: I can't understand it. I don't want to be discourteous, but...
1: Γέννησε ενός έθνους. Όχι ενός γέννησε ενός έθνους, το άλλο. Το Μυσαλλοδοξία. Το Μυσαλλοδοξία. Το βουβό, το Μυσαλλοδοξία. Τρομερή ταινία. Το έχεις υπόψη σου. Το έχεις Μυσαλλοδοξία.
2: Γέννηση ενός έθνους 1915, Μυσαλλοδοξία 1916, σκηνοθεσία David Griffith.

0: Potemkin, το τοπίο έχω. Το έχω το Potemkin. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχω πολλές αντιρρήσεις, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις μου, αλλά σαν ταινία ήταν ολοκληρωμένη. Ήταν πολύ καλή ταινία. Ήταν για να βρει μιμητές.
1: Μουσικό θέμα από το θορυκτό Potemkin, 1925, σκηνοθεσία Σεργέη Έιζενστάιν. Και αλλάζουμε δεκαετίες, 40 χρόνια μετά από το θορυκτό Potemkin, πάμε εκεί στη δεκαετία του 1960, στα μέσα της. Και ο Νίκος Μπιλιλής συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να τραβάει σε κινηματογραφικό φιλμ. Τώρα πια όμως είναι η παραγωγή των επικέδων.
0: Μου βιώλες, έτσι τις λένε. Μονταζιέρες για 35 και για 16. Τραβούσε βέβαια, δεν τραβούσαν ένα προς ένα, τραβούσε ένα προς δύο, προς τρία, προς τέσσερα, ανάλογα με το θέμα. Και γυρίσαμε, το περνούσαμε από την Βουδόλα, διαλέγαμε ποιες σκηνές θέλαμε, συμπληρώναμε τη διάρκεια που ήθελε το κανάλι, ένα λεπτό, ένα μισή, δύο, πόσο ήθελε. Μετά το μοντάζ το στέλναμε εκεί και το πρόβαλε. Τώρα την αναμετάδοση την έκανε, είχε κάμερες εκεί, δεν ξέρω, δεν είχα πολλές συλληψίες με τις κάμερες τους. Αλλά πήγαινε και προβάλλονται την ίδια ώρα που το πηγαίναμε, το μετά είδε κιόλας.

0: Ως τότε υπήρχαν δύο οπερατέρ, ο Μαυρίδης και ο Φίβος, που κινηματογραφούσαν τις διαφημίσεις με μηχανές με μανιβέλα, διαφημίσεις, και τις έστερναν στην Αθήνα και τις κάναν για την ηχοληψία. Όταν άνοιξε το στούντιο, αυτά καταργήθηκαν, κινηματογραφούσαμε εμείς και είχαμε μηχανήματα σύγχρονα ηχοληψίας, ήχο, μοντάζ, τα πάντα. Δεν σας λέω, ήταν το μοναδικό κινηματογραφικό στούντιο εκτός Αθηνών. Και παράλληλα υπήρχε και η μονάδα, το 65. Υπήρχε και μονάδα παραγωγής και εξαγωγής κινηματογραφικών επικαίρων βάσει πάντων των νομίμων προποθέσεων από το Υπουργείο Βιομηχανίας Διεύθυνσης Κινηματογραφίας. Τμήματος Βιομηχανίας Κινηματογράφου, έτσι το λέγανε. Και κινηματογραφούσαμε γεγονότα στην αρχή και συνεργαζόμαστε με το Πρακτορείο Εξωτερικών Μεταδόσεων του Παπάζογλου στην Αθήνα. Παίρναμε εντολές από εκείνον ή του προτείναμε και μας έλεγε τραβήξε το. Και έτσι τα επίκαιρα που τραβούσαμε, τα γεγονότα που τραβούσαμε βγαίνανε έξω. Αλλά δεν υπήρχε και τηλεόραση τότε για να. Την ΕΡΤ και η ΕΝΕ δεν υπήρχε. Αλλά μετά που έγινε η ΕΡΤ και η ΕΝΕ, γιατί έγινε σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες έγινε και η ΕΡΤ και η ΕΝΕ, τραβούσαμε και για την ΕΡΤ και για την ΕΝΕ.
1: Εδώ τελειώνει το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, το δεύτερο μέρος για το κινηματογραφικό σύμπαν του Νίκου Μπιλιλή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984. Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις αγορές από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του EFSF, Pierre Gramegna, μετά την προώρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δις ευρώ από την Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF. Η αποπληρωμή έγινε μέσοδα από την επαναδιατικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1% στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,8%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Η νέα επιτάχυνση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές πιέσεις εντείνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια ήταν και πάλι ο βασικός παράγοντας ανόδου του πληθωρισμού, με ετήσιο ρυθμό 18,8% το Σεπτέμβριο, έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολούθησαν υπηρεσίες με αύξηση τιμών 3,2% από 3%, ενώ στα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4% από 1,1%. Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%. Ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανέβηκε στο 4% από 2,7% τον Αύγουστο. Ξεπέρασε τα $102 το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνηση στην ατζέντα της ειδικής ομάδας EU Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το Σεπτέμβριο. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια, με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα, στη σύγκριση ανάμεσα στο φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο με το φθηνότερο σταθερό της αγοράς για κατανάλωση της τάξης των 30 κιλοβατόρων. Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει καμία περιοχή της Ελλάδας ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πιερία. Μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση, είπε χαρακτηριστικά στη συνάντηση που είχε με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Τις ΕΜΗ, οι σειρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα και ως το μεσημέρι της Κυριακής στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Οι σειρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν εκ νέου την Κρήτη από αργά το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο. Οι σειρές βροχές και στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Στο Ρέθυμνο αναμένονται το απόγευμα νέες καταιγίδες, όπου τα εδάφη είναι κορισμένα ήδη από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ο Μήλοπόταμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μήλοποτάμου προχώρησε σε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης νερού στα χωριά του Κουλούκονα και επισημαίνει ότι η οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι ελέγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση ορισμένων χωριών. Με δυσκολία οι θαλάσσιες μετακινήσεις δεμένα θα παραμείνουν ως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πλέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ. Απαγόρευση του απόπλου και από Ραφίνα και Λαύριο. Εκτινάχθηκαν κατά 10 δις ευρώ μέσα σε ένα χρόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Στα 100 δις ευρώ το υπόλοιπο ληξιπρόθεσμο χρέος, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους. Για τις 20 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η πρώτη δίκη με κατηγορούμενη τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης που ήθελαν να παραστούν σε άλλη δίκη. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύονται 6 μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρός Στρούγκα του Ολύμπου και με αεροδιακομιδή έφτασαν το πρωί στο Λιτόχωρο, από όπου παρελήφθησαν με ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Τουλάχιστον 2 φορές είχε συλληφθεί ο 32χρονος από τη Ρουμανία που εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της συνομήλικης πρώην συντρόφου του στο Λαύριο, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά. Την ώρα του περιστατικού στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα και ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο κινητό της γυναίκας είχε εγκατασταθεί panic button και σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως σήμερα, η 32χρονη τον είχε καταγγείλει 5 φορές στις αρχές για ενδοοικογενειακή απειλή. Την ανάγκη υιοθέτησης ενός πλέγματος μέτρων που να εγγυώνται την ασφαλή διαμονή τόσο των μονίμων κατοίκων και ενοικιαστών όσο και των επισκεπτών του κέντρου της Αθήνας λόγω του κορισμού των δικτύων ίδρυυσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου και ηλεκτροδότησης, επισημαίνουν με ερώτησή τους που κατέθεσαν στη Βουλή 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Χρήστο Γιαννούλη. Αφού σημειώνουν ότι η τραγωδία στην Πλάκα αναδεικνύει ένα σοβαρό κενό στους προληπτικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, καλούν τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν μεταξύ άλλων και στην πρόβλεψη στατικού ελέγχου των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Για να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, νεφώσεις και βροχές και αύριο στην Αττική, με διαστήματα με ήλιο. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 ως 20 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθή.

0: 1984 στους 98 και 3. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
0: Αθήνα 984.
5: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
6: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι Παρασκευής, Παρασκευούλα της Κουμάντου, Παρασκευάρα της Ορφανίδου. Επιτέλους, τέλος, ήρθε αυτή η Άγια Μέρα.
7: Α, αυτή η εβδομάδα επιτέλους.
6: Έχω να σου πω κι άλλα για αυτή τη μέρα, σήμερα Κουμάντου. Εσύ νομίζεις ότι τι θα κάνω, άντε να εξαγγείλω την έναρξη του Σαββατοκύριακου που το έχει κάνει ήδη ο Κάπος.
7: Mm-hmm.
6: Ο Κάπος είναι ο παραγωγός του Σαββατοκύριακου, με το που τον βλέπουμε, τον έχουμε βάλει.
7: Αν, και, αν, έχουμε τύχει, αν έχει τύχει να ξεχαστούμε, ξέρουμε ότι έχει έρθει.
6: Μπαίνει μέσα στην αίθουσα σύνταξης Β και λέει: γυρίσω την έναρξη του Σαββατοκύριακου. Την κήρυξε. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι άλλο συνέβη σήμερα Κουμάντου στην αίθουσα Β. Δεν ξέρεις τι άλλο έχεις χάσει.
7: Για πες, γυρίζουμε στην αίθουσα Α.
6: Κήρυξε και την έναρξη των Χριστουγέννων.
7: Έφερε μελομακάρονα.
6: Έφερε μελομακάρονα. Είπε κηρύσω και την έναρξη της Χριστουγεννιάτικης περίοδου.
7: Έτσι. Κάπως θα κάνει πάντα αυτό.
6: Και τώρα, και τώρα μεταδίδω αυτό το αισιόδοξο μήνυμα και ο Νέαρ. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα.
7: Καλά και εσύ ήρθαν τα Χριστούγεννα.
6: Θυμάμαι κάτι, εγώ ποιος, ο Ενέλ είχε γράψει τις
7: 85, 85. 85. Ναι, ναι, ναι.
6: Βγάλε τώρα τις 5.
7: Δεν 5, λιγότερο ήταν.
6: Ενέλ, περιμένουμε πόσες μέρες έχουμε μείνει. Κήρυξε λοιπόν την έναρξη και των Χριστουγέννων. Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, εδώ τελειώνει το αισιόδοξο μήνυμα. Όχι, έχω και τρομερό βιβλίο ημέρας. Μέχρι εκεί, μετά τα γνωστά. Ξέρετε, είναι η Ντάμε Σπαθί στον αέρα. Μην περιμένετε, πάρτε και χαρές και πανηγύρια.
7: Λίγη γκρίνια θα την ακούσετε.
6: Δεν είναι γκρίνια Κουμάντου.
7: Όχι, παιδί μου, είναι... σε εισαγωγικά.
6: Είναι όμως ρεαλισμός.
7: Ναι,
6: δηλαδή,
7: τώρα.
6: Εντάξει, κάνε χαρά εσύ που έρχεται το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων. Να κάνεις χαρά.
7: Πολύ.
6: Αυτό.
7: Πολύ, γιατί ξέρω ότι θα λειτουργήσει στην εντέλεια και θα είναι και αξιόπιστο. Και θα έτσι... καταγράφει και όλα τα δεδομένα σωστά.
6: Είδες. Γι' αυτό σου λέω. Άσε να πω εγώ ποια βιβλιάρα έχουμε.
7: Καταρχάς πες ποια είσαι.
6: Κουμάντου, αυτό το θεωρώ πια μια
7: περίπτωση. Για τον τυχαίο ακροατή που έπεσε πάνω μας και δεν ξέρει.
6: Για κάποιον τυχαίο.
7: Δεν ξέρει που έπεσε.
6: Τώρα από το εξωτερικό.
7: Ναι, ναι, ναι. Προσγειώθηκε ξαφνικά στην Αθήνα.
6: Είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
7: Και εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου, Λίλη Φωτοπούλου κάνει υπομονή μαζί μας και σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Σάββας Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, μαζί με την Καλλιόπη Σλανίδου και τη Λίλια Ξύλου. Η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάρωτος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
6: Και
7: στο 213-09-09-100. Να το πω και αυτό, αν δεν σας πειράζει.
6: Θέλει να πει και κάτι άλλο ή να περάσω στο προκείμενο.
7: Θα περάσει στο προκείμενο και θα τα πω μετά τα δικά μου.
6: Όπως ίσως καταλάβατε από χθες, γιατί δεν το είπα, τώρα θα το πω. Ξεκινήσαμε στις Ντάμε Σπαθή, όπως κάθε τέτοια περίοδο, να συζητάμε για τα βιβλία που έρχονται. Αυτά δηλαδή που είναι στο νέο εκδοτικό πρόγραμμα των εκδοτικών οίκων. Και χτες είχαμε τα νέα βιβλία, τρία πολύ σημαντικά νέα, τέσσερα νέα πολύ σημαντικά βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Σήμερα θα πάμε στο Μετέχμιο. Τρία βιβλία θα μας προτείνει η υπεύθυνη του γραφείου τύπου των εκδόσεων, η Ντόρα Τσακνάκη, και εμείς θα χαρίσουμε το ένα από τα τρία. Για να καταλάβετε, θα βγει στις 6 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και τότε θα το χαρίσουμε, πέρα την πρώτη μέρα έκδοσης. Τζον, γιος του Τζον, του Ντάγκλα Στιούαρτ, βραχία λίστα του Μπούκερ, μόνο αυτό θα πω και θα προχωρήσουμε.
7: Και μετά
6: θα σιωπήσω για πάντα. Είναι στη βραχία λίστα των Μπούκερ, παιδιά. Περιμένω, δεν το δίνω κάτω από 80 μηνύματα.
7: Κάντε τα κουμάντα σας.
6: Τηλεφωνήστε, επικοινωνήστε μάλλον.
7: Λοιπόν, τι λέξη κλειδί να βάλουμε.
6: Αφού είναι ο Τζον, γιος του Τζον, να βάλουμε τον Τζον.
7: Τζον, ωραία. Τζον, λοιπόν, λέξη κλειδί. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και Τζον. Ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού. Ήδη εστάλει το πρώτο μήνυμα πριν το 6948-984-984.

Να προσθέσω εδώ ότι το βιβλίο κυκλοφορεί, όπως προείπα, στις 6 του μηνός, άρα δεν το έχω διαβάσει και είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν έχω γνώμη να εκφέρω και γι' αυτό δεν λέω πράγματα. Είναι όμως υποψήφιο για τη βραχιά λίστα του Booker, αυτό σημαίνει από μόνο του κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και βεβαίως να δούμε λίγο και τον συγγραφέα του, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του Σάγκι Μπέιν, άλλο πολύ μεγάλο και πολύ βραβευμένο μυθιστόρημα. Είναι η ιστορία ενός νεαρού άντρα που επιστρέφει στο πατρικό του και έρχεται αντιμέτωπος με τις προσδοκίες του πατέρα του και τις δικές του επιθυμίες. Σπαρακτικό μυθιστόρημα. Θα το διαβάσουμε όλοι μαζί λοιπόν, γιατί το περιμένω και εγώ με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, διότι όποιος έχει διαβάσει το Σάγκι Μπέιν δεν μένει ποτέ σε ένα βιβλίο του Ντάγκλας Στιούαρτ.

0: Θέλεις να διαβάσεις τον Μάνο?
1: Τον Μάνο.
0: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Μισό λεπτό. Είναι βέβαια. Εννοείται, γιατί δεν θέλω.
0: Για διάβασε.
1: Καλημέρα, κορίτσια. Βγαίνετε με τις πρώτες ηλιακτίδες μετά τη βροχή. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στον ουράνιο τόξο. Είναι τώρα να σε δώσει συζήτηση με τον κύριο στο Ημενίδη. Πόσο ουράνιο τόξο μπορεί να.
1: Όχι, εκεί είναι σαν τα σαλγκάρια.
0: Λοιπόν, τώρα θα πούμε σαν τα σαλγκάρια μετά τη βροχή. Διότι ένα μέτρο που ξέρω κι εγώ. Αξιολογείται θετικό αυτό, το ότι έρχεται το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων.
1: Κοίταξε να δει.
0: Μοιάζει θετικό.
1: Μοιάζει θετικό. Το θέμα είναι πόσο λειτουργικό θα είναι, τι θα καταγράφει. Αν θα ελέγχονται αυτοί που καταγράφουν,
0: ναι, γιατί δεν ξέρουμε. Αν μόνο του μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι. Έτσι. Είναι πολλά τα ερωτήματα.
0: Γιατί στο, επί του πεδίου δεν βλέπω μέτρα κουμάντου. Εντάξει, θα καταγράφετε το ένα, θα
1: ναι,
0: καταγράφετε το άλλο.
1: Και μετά τι.
0: Στα ίδια τα εργοστάσια μέσα στις ίδιες επιχειρήσεις.
1: Ποιος θα πάει να κάνει έλεγχο. Ναι. Οι τέσσερις που είναι για όλη την περιοχή της Θεσσαλίας, ας πούμε.
0: Θυμίσουμε Βιολάντα. Πάμε στον κύριο Στοημενίδη, γραμματέας υγείας και ασφάλειας, συνεργασία της ΓΕΣΕ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Μαζί μας για άλλη μια φορά. Και αυτό το για άλλη μια φορά είναι για να το λέμε, για να τονίσουμε τα πολλά πολλά προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο και που το ρεπορτάζ μας οδηγεί στον κύριο Στοημενίδη πάρα πολύ συχνά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, είναι μισό από τα 60 μέτρα που πρότεινα.
1: Το μισό από τα 60. Υπολείπονται 59, μισό δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι. Γιατί παράλληλα με αυτό το μέτρο είχα προτείνει και την ηλεκτρονική καταγραφή των εκπαιδεύσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, γιατί συνηθίζεται στις περισσότερες φορές απλά να δίνεται ένα φύλλο στους εργαζόμενους και να υπογράφουν ότι εκπαιδεύτηκαν. Προχωράει η ζωή στην εργασία με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να γίνεται ουσιαστική και τυπική εκπαίδευση. Το μέτρο λοιπόν αυτό για την ηλεκτρονική καταγραφή των παρατηρήσεων του ασφαλείας και του γιατρού εργασίας έχει ένα θετικό πρόσημο. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, γιατί και τα περισσότερα από αυτά που υπηρετούνται και ψηφίζουν δεν λειτουργούν στην πράξη. Είναι εφευρίσκεται.
1: Κύριε Στοημενίδη, να σας ζητήσουμε λίγο να μην μετακινήσετε, γιατί κάνει διακοπές και δεν σας ακούμε και είναι κρίμα.
2: Ναι, είμαι από το εξωτερικό, μιλάμε τώρα.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Το θυμήθηκα που σας βρήκαμε στις Βρυξέλλες.
2: Ωραία, όχι, στη Βιέννη είμαι. Θα μιλήσω σε λίγη ώρα για τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος στο μεγάλο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Δερματολογικής Εταιρείας. Λοιπόν, έλεγα ότι πολλά από... Λοιπόν, έλεγα ότι πολλά από τα

0: το γεγονός που είχαμε με το βιβλίο των υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας, όπου ύστερα από ένα ατύχημα ή από ένα δυστύχημα πήγαινε η επιθεώρηση εργασίας, το βιβλίο ήταν χαμένο και παρουσιαζόταν ύστερα από 2-3 μέρες ζωγραφισμένο όμορφα, όπως λέμε, με όλες τις υποδείξεις μέσα. Άρα αν λειτουργήσει θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο.
1: Βέβαια εδώ και μόνο που μπαίνει το εάν είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή...
0: Κοιτάξτε, τώρα όταν υπάρχει αυτή η ισορροπία εις βάρος της εργατικής πλευράς στο εργατικό δίκαιο, όταν υπάρχει αυτός ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στους χώρους εργασίας, νομίζω ότι χθες χάσαμε και ένα κτηνοτρόφο, πρέπει να είμαστε στους 135 φέτος από την αρχή της χρονιάς, ύστερα από το ιστορικό ρεκόρ το περσινό που είχαμε 201 απώλειες στους χώρους εργασίας. Όταν έχουμε τόσο χαμηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι νέες στατιστικές που βγαίνουν, και την Δευτέρα κηρύξαμε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία με έμφαση με θέμα το mental health, την ψυχική υγεία. Εκεί ξέρετε, στον βασικό πίνακα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού φαίνεται ότι οι Έλληνες απαντούν ότι είναι οι πιο στεσσαρισμένοι, οι πιο πιεσμένοι, οι πιο αγχωμένοι εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Άρα μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δικαιολογημένη η παρατήρησή σας, να δούμε αν θα λειτουργήσει, γιατί η πίεση στην εργασία είναι αφόρητη στη χώρα μας.
2: Υπάρχει μια πλατφόρμα, ρωτάω τώρα, το σκέφτηκα επειδή μιλάμε για το ψηφιακό κόσμο όπως προκύπτει, μια πλατφόρμα που να μπαίνουν οι εργαζόμενοι και να δηλώνουν για την εργασία τους ανώνυμα, να κάνουν καταγγελίες? Όχι, πρέπει να κάνουν στην επιθεώρηση εργασίας.
0: Υπάρχει στην επιθεώρηση εργασίας, υπάρχει πλατφόρμα και τηλεφωνικό κέντρο, αλλά είμαστε στο στάδιο να αναπτύξουμε και από την Ομοσπονδία κάτι τέτοιο για να έχουμε πρωτογενή πληροφόρηση.
1: Κύριε Στοιμενίδη, με συγχωρείτε κιόλας, θα ολοκληρώσετε. Απλά προσθέτω και το ερώτημα, αν το ψηφιακό βιβλίο υποδείξεων θα είναι ανοιχτό στο να το δουν και οι εργαζόμενοι, στο να το δουν όλοι. Δηλαδή να είναι
2: προσβάσιμο σε όλες τις πλευρές, να μην είναι μόνο από την εργοδοσία.
0: Κοιτάξτε, οι επιτροπές όπου είναι εκλεγμένες, οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας. Το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας και το ηλεκτρονικό βιβλίο σήμερα είναι ένα βιβλίο υποδείξεων το οποίο απευθύνεται απέναντι στον εργοδότη, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη, οικονομική και επιχειρησιακή δυνατότητα και νομική ευθύνη και ποινική επίσης, να μεταβάλει τους όρους λειτουργίας μιας επιχείρησης. Εδώ τώρα ποιο είναι το ζήτημα. Είχα κάνει μία από τις όλες τις άλλες προτάσεις που είχα κάνει, ήταν οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία να είναι υποχρεωτικές για κάθε εργοδοσία. Στο Υπουργείο Προστασίας ως δικαίωμα των εργαζομένων.
1: Δεν σας ακούσαμε, δεν ακούσαμε την τελευταία σας πρόταση.
2: Τον χάσαμε μάλλον.
1: Τον χάσαμε.

0: Μας είπε ο κύριος Παϊμενίδης ότι δεν είναι εντός, είναι στη Βιέννη. Είχαμε και κάποια προβλήματα έτσι και αλλιώς και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Θα προσπαθήσουμε να τον ξαναβρούμε για να ολοκληρώσουμε και τη συνέντευξη.
1: Κύριε Παϊμενίδη, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, σας ακούω. Έπεσε γραμμή.
1: Ναι.
2: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το δικαίωμα.
0: Δεν ακούσαμε την τελευταία σας πρόταση.
2: Αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί όπως δεν ασκήθηκε και στη Βιολάτα. Το έχουμε πει.
1: Δεν μπορεί να ασκηθεί από πλευράς των εργαζομένων. Με συγχωρείτε που επαναλαμβάνω, είναι επειδή δεν ακούγεστε πολύ καθαρά, για να ξέρω ότι να συμφωνήσετε με το ότι αυτό που ακούμε και βγαίνει και προς
0: έξω. Και καταλαβαίνουμε είναι το σωστό.
1: Είναι το σωστό. Δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι εργαζόμενοι.
2: Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εκλέξουν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η οποία έχει πρόσβαση στο βιβλίο.
0: Αυτό είναι αναεπιχείρηση.
2: Αναεπιχείρηση, mm-hmm. αλλά αυτό που είχα προτείνει εγώ ήταν να είναι υποχρεωτική εκλογή της Επιτροπής
1: αυτό.
2: Για κάθε εργοδοσία. Τώρα που είναι δικαίωμα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργοδοσιών δεν επιτρέπει.

0: τους εργαζόμενους να προχωρήσουν, όπως είχε γίνει στην Βιολάντα, αν θυμόσαστε, που κάλεσε ο ιδιοκτήτης στην αστυνομία
1: και
0: διένυσε αυτή την προσπάθεια. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ, είναι πολύ εύστοχο ερώτημα, που σημαίνει ότι για να λειτουργήσει όλο αυτό θετικά δεν αρκεί ένα αποσπασματικό μέτρο, αλλά θέλει μια σειρά προσεγγίσεων που θα ενσωματώσουν τους εργαζόμενους στα συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Και να σας δώσω και μια άλλη πληροφορία, μέσα από την έρευνα που τρέχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, στη διεθνή έρευνα, η συμπερίληψη των εργαζομένων στα συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι η χαμηλότερη στην Ελλάδα σε όλο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, το βλέπουμε και στις επιχειρήσεις, αλλά εμείς το βλέπουμε και στο επίπεδο του κοινωνικού διαλόγου, όπου το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να αποφύγει κάθε προσέγγιση η οποία, στο δημόσιο διάλογο, η οποία είναι διαφορετική από τη δική του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
2: πολύ, κύριε Στεμενίδη.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.

0: μου.
1: Okay.
0: Συνεννοηθήκαμε.
1: Νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε άπαντες και άπασες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Μαρίας, η οποία λέει: καλό μεσημέρι, κορίτσια μου, καλό Σαββατοκυριακό, καλό δρόμο για Θεσσαλονίκη. Ναι, για μένα είναι που θα οδηγήσω, διότι ο κουμάντου στην Κρήτη πώς θα πάει,
0: αεροπορικός.
1: Δεν θα το οδηγήσει αυτή. Ακόμα την έχω ικανή, έτσι να το μάθει.
0: Σιγά-σιγά. Είδαμε και έναν υδραυλικό, είδαμε διαφόρου στη Fly Dubai να παρεμβαίνω. Ελπίζω να μην χρειαστεί, αχρίαστο να είναι.
1: Τι να πω.
0: Πάντως γι' αυτό, μια και τώρα το βλέπω να παίζει και στα δελτία στα μεσημεριανά το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Είναι φοβερό ότι υποτίθεται ότι έπεσαν 10.000, 14.000 πόδια ξαφνικά. Δεν είδαμε πουθενά σε κανένα πλάνο να κρέμονται οι μάσκες για τους επιβάτες. Μια ψυχραιμία, κάποιος να τραβάνε απλώς ένα βίντεο.
1: Να σου πω κάτι, κουμάντου. Κάνεις σαν εγκληματολόγος.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι παρατηρητής. Είμαι απλώς. Εγκληματολόγοι άλλοι μακριά από εμάς. Τέτοιες σπουδές δεν έχω.
1: Ο Γιώργος, καλή εκπομπή.
0: Δεν τυπώνω κάποια ερωτήματα κι εγώ.
1: Καλή εκπομπή έφτιαξε ο Γιώργος.
0: Mm-hmm.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ που καθημερινά είσαι εδώ για αυτό το.
0: Είναι πολύ ωραία η παρέα αυτή.
1: Έτσι. Να ξέρετε ότι κι εμείς τώρα που ανοίξαμε λίγο περισσότερο την επικοινωνία με τα μηνύματα, βιαζόμαστε να το κάνουμε, αλλά θέλαμε επειδή μπήκε το Viber αργότερα. Να...
0: Και ο Τάσος μας εύχεται να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Επίσης ανταποδίδουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας.

0: Τον λέει η Μαρία, κουμάντου κάνε τα κουμάντα σας, στην Κρήτη έχει κακοκαιρία. Ναι, έχει και θα έχει όλο το Σαββατοκύριακο. Στην αρχή διάβασα καλοκαιρία, γι' αυτό είπα δεν
1: έχει. Να σου πω κάτι κουμάντου.
0: Κακοκαιρία έχω πάρει όλα χειμωνιάτικα. Ναι. Θα βγάλει κανένα ήλιο ξαφνικά και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Πού πας κουμάντου? Πας και Ηράκλειο.
0: Α, Ηράκλειο.
1: Δεν πειράζει ότι πας γενικά κάπου στην Κρήτη.
0: Ναι, δεν είναι από τα Χανιά που είναι μια χαρά. Μια χαρά δεν ξέρω, αλλά δεν είναι.
1: Βέβαια, σαν το Ηράκλειο δεν είναι τίποτα.
0: Σαν το Ηράκλειο τώρα, ναι. Όχι, πάω Ηράκλειο εκεί. Πάω να δοκιμάσω, να δω τις αντοχές.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μήνυμα εμπιστοσύνης προς αγορές από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 2,5 δις ευρώ από την Ελλάδα. Η αποπληρωμή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της πρόοδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού του συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πιέρ Γκραμένια. Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο στη χώρα μας, σύμφωνα με προκατακτική εκτίμηση του Eurostat, έφτασε στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο. Στα 100,7 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ντόναλτ Τραμπ να μην απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το Σεπτέμβριο. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια, με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα. Σε επιφυλακή η Κρήτη για νέο κύμα κακοκαιρίας από απόψε. Στο μεσημέρι της Κυριακής, κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ο Μυλοπόταμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έλεγχη για την καταλληλότητα του νερού, προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση ορισμένων χωριών, ισχυρές βροχές και στα Δωδεκάνησα από αύριο το μεσημέρι. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ισχυροί άνεμοι υποπνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, φτάνουν κατά τόπους και τα 9 μποφόρ, απαγόρευση του απόπλου και από Ραφίνα και Λαύριο. Νεφώσεις με βροχές και αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στις Ντάμε Σπαθί.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Από μουσική σκίζουμε σήμερα, όχι ξέρω ρόλο, θα το πεις. Από μουσική σκίζουμε σήμερα, ναι Γιώργο, σκίζουμε και σήμερα από μουσική.
1: Ναι, καλά, κάθε μέρα αυτό. Κάθε μέρα λέμε ότι έχουμε πολύ ωραία μουσική. Ο Νίκος βάζει πάρα πολύ ωραία κομμάτια.
0: Για πες τώρα, ποια είσαι εσύ.
1: Ω, θα πω καταρχάς τι ώρα είναι.
0: Ναι, ρόλος, ναι, πες.
1: Ναι, δεν, είναι track συγκεκριμένο πατά. Δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα, καταλαβαίνεις. Είναι συγκεκριμένο.
0: Ναι. Για πες.
1: Λοιπόν, είμαστε 36 λεπτά μετά τη μία και είστε στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
0: Ελεονόρα Οφανίδου.
1: Και Ελευθερία Κουμάντου. Και η λέξη κλειδί είναι John. Για το διαγωνισμό μας τον σημερινό, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας μαζί με τη λέξη κλειδί, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, είτε στον Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε στο Viber του Αθήνα 984, στο 6948-984-984.
0: Για πες μου ρε Σικουμάντου, το φτάνουμε αυτό το ψυχολογικό όριο των 80 συμμετοχών του.
1: Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, αλλά θέλει λίγη ακόμα δουλίτσα από τους ακροατές μας.
0: Περιμένουμε λοιπόν να ξεπεράσουμε τους 80, δεν κάνω εγώ διαγωνισμό γιατί τη αμπλιάρα. Χωρίς 80 συν, 80 πλάς. Τι δράματα λέμε αυτά, είναι δραμινά. καλό.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Πάμε στη συνέχεια να δούμε τι. Κουμάντου, θέλεις να κάνουμε άλλο ένα ευχάριστο θέμα, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ευχάριστο θέμα.
1: Τι θες να πούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Πρώτα απ' όλα και μόνο που με το που θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τον φεμινισμό, θα έρθει στο μυαλό μας ακριβώς το αντίθετο. Όλη αυτή η γυναικεία καταπίεση, οι γυναικοκτονίες, οι παρενοχλήσεις στην εργασία, όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και που είναι αυτά που προσπαθεί να εξαλείψει ο φεμινισμός ως κίνημα πόσο παλιό, του περασμένου αιώνα, αλλά ακόμη αυτό συνεχίζεται, είναι μια συζήτηση που δεν θα έπρεπε να γίνεται. Γίνεται όμως. Και ευτυχώς φεμινιστικές οργανώσεις, ευτυχώς το Φεμινιστικό Φεστιβάλ του 2026, που είναι το επόμενο μας θέμα, θα προσπαθεί να απαντήσει
1: στα αιτούμενα
0: της, ναι, και στα αιτούμενα της εποχής μας, που προς Θεού δηλαδή, αλλά ακόμη τα αυτονόητα για πολλές γυναίκες.
1: Ακριβώς αυτό
0: είναι αιτούμενα.
1: Πω, ότι είναι αυτονόητο, δηλαδή ξημερώσαμε με ποια είδηση σήμερα. Την είδηση του Λαβρίου, ότι ένας πρώην μπήκε στο σπίτι της πρώην του, που κοιμόταν με δύο παιδιά και τον νυν σύντροφό της, έσπασε τα παράθυρα με βαριοπούλα, τους μαχαίρωσε και τους δύο, νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο, και τον είχε καταγγείλει. Εκκρεμούσαν 5 μηνύσεις. Είχε συλληφθεί πριν από μερικές μέρες, αρχές Σεπτεμβρίου, ο ίδιος άνθρωπος. Οπότε, τι συζητάμε τώρα.
0: Θα επιστρέψουμε.

0: Αφορμή για αυτή τη δύσκολη συζήτηση που ανοίξαμε είναι το Φεμινιστικό Φεστιβάλ του 2026 που διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά η συνέλευση 8 Μάρτη.
1: Είναι στο Πάντιο και φέτος.
0: Με πάρα πολλές θεματικές, με πάρα πολλά... Εννοείται ότι έχει χώρους για παιδιά, για φύλαξη.
1: Ναι, γιατί οι γυναίκες πρέπει να διευθετούν και αυτά. Δηλαδή δεν έχω... Έχεις δει ποτέ σε κάτι που πηγαίνουν κυρίως άντρες να έχει χώρο για φύλαξη παιδιών?
0: Πρώτα απ' όλα οι άντρες είναι πολύ πιο ανεξάρτητοι όσον αφορά τη γονεϊκότητα, θεωρώντας ότι αυτό είναι αυτονόητο δικαίωμά τους. Δηλαδή όχι ότι είναι η πραγματικότητα αυτή. Και πάντοτε, πάλι επί πάρα πολλά χρόνια, θωρακίζονται πίσω από το ότι εγώ πηγαίνω και βγάζω τα λεφτά της οικογένειας.
1: Θέλω να γελάσω πάρα πολύ.
0: Ας γελάσουμε λίγο με αυτό.
1: Θέλω να γελάσω με αυτό. Είμαστε πολλές, λοιπόν, είμαστε παντού, αλλάζουμε τον κόσμο. Είναι το φετινό σύνθημα του Φεμινιστικού Φεστιβάλ που γίνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και έχουμε μαζί μας τη Ράνια Παπαγεωργίου από την οργανωτική του φεστιβάλ για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι βρίσκεται φέτος στο επίκεντρο του φεστιβάλ?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος είναι, διαλέξαμε νομίζω το πιο κατάλληλο σύνθημα, έτσι που συμπυκνώνει και τονίζει και συνδέει και τα θέματα του φεστιβάλ. Το είμαστε πολλές, είναι αυτό που με άλλες κουβέντες λέμε μαζικότητα και συμπερίληψη. Mm-hmm. Το είμαστε παντού είναι ότι δεν έχουμε σπάσει πια το θέμα του περιθωρίου, είναι διάχυτο στην καθημερινή μας παρουσία και στους αγώνες μας, η φεμινιστική οπτική και πρακτική, και το σημαντικότερο ίσως το αλλάζουμε τον κόσμο, γιατί δεν θέλουμε μικροδιευθετήσεις έτσι και κάτι, μια παραχώρηση, θέλουμε
1: να αλλάξουμε τον κόσμο.
2: Τον κόσμο ακριβώς. Και να χωράμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όλες.
1: Να χωράμε, να μην στριμωχνόμαστε, να χωράμε.
2: Όχι, να χωράμε άνετα, να το βιώνουμε, τη χαρά της ζωής, εννοείται με τα δικαιώματα όλων, αυτό, κάτι, όχι κάτι λιγότερο, δεν συμβιβαζόμαστε με λιγότερα. Αυτό είναι το σύνθημα, αλλά είναι και η συμπύκνωση όλων αυτών.
1: Είναι και η άποψη, πούμε, είναι και η οπτική των πραγμάτων.
2: Ακριβώς, η οπτική όπως το λέτε. Ας πούμε, μιας και άκουσα πριν που λέγαμε για το θέμα του παιδότοπου, ας πούμε, και τα παιδιά και την απασχόληση κλπ. Και μόνο αυτή η αίσθηση, δηλαδή άμα σκεφτούμε έτσι απλά και πρακτικά από πόσες δραστηριότητες, χαρές, διασκεδάσεις αποκλείονται εξορισμού οι φροντιστές, φροντίστριες των παιδιών και όχι μόνο.
0: Και των υπερηλίκων μελών της οικογένειας.
2: Όλων των ατόμων αυτών. Ως αυτονόητο, δηλαδή να σας πω ότι ένα απλό, προσπαθείς να κάνεις μια συνέλευση σε ένα χώρο, δουλειά, σε ένα σωματείο, οπουδήποτε. Και έχεις να αντιμετωπίσεις το άγχος, η κάθε μια μας, το κάθε άτομα έχει να αντιμετωπίσει το άγχος, αλλά και να απαντήσει και στην αγωνία των άλλων. Τι ώρα θα, πότε θα τελειώσουμε, γιατί πρέπει να προλάβω, να πάω να πάρω το παιδί, να πάω τα φάρμακα του άλλου, να κάνω. Είναι αυτό που είσαι συνεχώς.
1: Μονίμως κάτι να προλάβεις να κάνεις.
2: Να προλάβεις να τρέξεις. Αυτό που είπαμε πριν, εμείς δεν το βλέπουμε ως αντιπαλότητα βέβαια με τους άντρες, αλλά το ότι έχει θεωρηθεί η ατομική ευθύνη, η κοινωνική αναπαραγωγή, όπως λέμε, το μεγάλωμα των παιδιών και όχι μόνο των παιδιών, όπως είπαμε πριν, και των ανθρώπων που έχουν κάποια ανάγκη παροδική ή μόνιμη, όλο αυτό που πετάγεται και είναι θέμα που πρέπει εσύ, κάθε μια μας, να το διευθετήσει και μας το έχουν πετάξει απάνω μας, μειώνοντας όλο και περισσότερο τις δαπάνες γι' αυτό, που δεν είχαμε και ποτέ κανένα φοβερό κοινωνικό κράτος. Τώρα με τις δαπάνες, τους εξοπλισμούς και όλα αυτά, ακόμα περισσότερο συρρυκνώνονται. Και έρχεται καπάκι, ας πούμε, να το πω έτσι, και το θέμα της, γιατί είναι και θέμα, το έχουμε ξεχωριστή συζήτηση, της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, που εκεί φαίνεται λίγο αντίφαση.
1: Εντάξει, έχουν περάσει 5 χρόνια και έχουμε δει ότι δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό.
0: Πλέον έχουμε σαφή εικόνα του τι σημαίνει.
2: Και τώρα πια που το δεν λέγαμε. Είναι θεωρία, ναι, δυστυχώς.
0: Που το λέγαμε από την πρώτη μέρα.
2: Δυστυχώς επιβεβαιώνεται το χειρότερο, ας πούμε, σενάριο, αν μιλάμε με αυτούς τους όρους. Καμία έκπληξη, θα θέλαμε μια ευχάριστη, αλλά δεν έγινε αυτό καθόλου. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του συνθήματός μας. Είμαστε πολλές. Δηλαδή κάθε μια που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα αισθάνεται ότι έχει ένα μοναχικό αγώνα να δώσει δικαστικό, καταλαβαίνετε, ψυχολογική μάχη, όλα. Το είμαστε πολλές σημαίνει αυτό το συλλογικό.
1: Ότι συμβαίνει και σε άλλες, δεν είσαι μόνος.
2: Σε άλλες δεν είσαι μόνος και δεν είναι ατομική σου ευθύνη. Το είμαστε παντού είναι διπλό, είναι ότι η αντίληψη αυτή, η εναντίον των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και αυτή παντού, στο δικαστικό σύστημα παντού, και εμείς πρέπει να είμαστε και εμείς παντού για να το αντιμετωπίσουμε, και είναι ότι θέλουμε να το καταργήσουμε. Άρα θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν θέλουμε κάποια πάλι να γίνει και μια τροποποίηση, να γίνει μια τροπολογία, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που θα ερμηνεύει κάπως για κάποιες περιπτώσεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
1: Πείτε μας λίγο τις ώρες και τα πρακτικά που έρχονται όσοι θέλουν να έρθουν και ποιες ώρες.
2: Φέτος είναι μία μέρα, το έχουμε κάπως συμπυκνώσει, αλλά αυτό σημαίνει δίνει και την ευχαίρεια να τα παρακολουθήσουν όλα. Ξεκινάμε αύριο, είναι 4 η ώρα ξεκινάμε. Έχουμε πολλά και διαφορετικά. Έχουμε προβολή ταινίας, έχουμε μετά
1: και έχει και αρκετούς χώρους στο πάντιο έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, και προσπαθούμε τώρα, είμαστε στη φάση να σας πω την αλήθεια για να πούμε και αυτό το πρακτικό, να μην ανησυχούν και όλος ο κόσμος που θέλει να έρθει, ότι έχουμε και τις εναλλακτικές να δούμε τους χώρους ακόμα με τα χαλάσει ο καιρός.
1: Εντάξει, θα ανοίξουν χώρο του παντού, φαντάζομαι είναι πάντα το φιλόξενο.
2: Ναι, είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε
2: καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: διαβάζω τον Βασίλη. Mm-hmm. Καλημέρα, ντάμες. Αφού ευχηθώ καλό σουκού, καλό ταξίδι και να περάσει το όμορφα, όλα, μια παρατήρηση. Έναρξη Χριστουγέννων χωρίς Last Christmas δεν παίζει. Αν το ζητήσω αυτό, Βασίλη από τα Εξάρχεια, από τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Εντάξει. Κρατηθείτε λίγο.
0: Θα με σκοτώσει.
1: Κρατηθείτε λίγο.
0: Οπότε δεν το ζητάω.
1: Το Οκτώβρη, ναι, είπαμε.
0: Δεν το ζητάω ακόμα.
1: Είπαμε. Φάγαμε. Όχι, φάγαμε, εγώ δεν έχω πάει. Γιατί δεν το ξέρω. Είχαμε λαμακάρονο. Αλλά εντάξει. Είπαμε το Last Christmas.
0: Το Last Christmas όμως.
1: Το ακούσουμε 635.000 φορές από 15 Νοεμβρίου και μετά.
0: Πολύ νωρίς θα το ζητήσω. Πολύ πιο νωρίς.
1: Απλά σήμερα. 15 Νοεμβρίου θα το σημειώσω, να ξέρει.
0: Ναι. Θα το ζητήσω.
1: Θα το τσεκάρω.
0: Τώρα τι θα κάνει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, δεν ξέρω. Αλλά εγώ θα το ζητήσω για τον Βασίλη. Θα πω μας το ζητάνε. Χίλια κροτές. Άμα το πω αυτό δεν θα τσιμπήσει.
1: Θα τσιμπήσει, αλλά δεν θα σε πιστέψει. Στην δεύτερη σκέψη.

Λοιπόν, μας στέλνει η Μαράια, κορίτσια, είστε υπέροχες. Προς στιγμή να έπαθα στερητικό όταν είχατε πρόβλημα αναμετάδοση με το σταθμό. Ευτυχώς επιστρέψατε. Θα ήθελα μια χάρη από εσάς. Μας δάει κάτι να μεταφέρουμε στους εκφωνητές των ειδήσεων. Θα το κάνουμε βεβαίως με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαριστούμε που μας στέλνετε και τέτοιου τύπου μηνύματα, γιατί δείχνει ότι ακούτε ουσιαστικά το σταθμό και όσα λέγονται από εδώ.

0: Λοιπόν, επειδή ο Νίκος Λιμπερόπουλος ακούει, έστειλε μόλις μήνυμα και okay, από Δευτέρα.
1: Νίκος, αγαπώ. Λοιπόν, αν ακούει ο Βασίλης από τα Εξάρχεια ακόμη, τη Δευτέρα.
0: Όχι, Δευτέρα, Νίκο, την Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, θα έχει ο Νίκος ο Πελέκης δύο ώρα. Εμείς θα λείπουμε από Τρίτη. Το
1: την Τρίτη, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Last Christmas, πρώτο τραγούδι.
0: Εντάξει, να ξεκινήσουμε, παιδιά, αλλά μην το αρχίσουμε να το ακούμε από τον Οκτώβριο
1: συνέχεια. Να μην ασχοληθεί με αυτό. Ας εμένα και τον Νίκο να κάνουμε δουλίτσα. Οκ, okay, Τρίτη έχει γράψει ο Νίκος, okay, είμαστε πανέτοιμοι.
0: Ωραία, πάμε. Επόμενη παραγγελία, παιδιά.

0: μέρες, ευχαριστούμε για τις ευχές. Στάθη, περιμένουμε την Τρίτη όλοι μαζί. Τώρα κάνω team Ορφανίδου με Last Christmas.
1: Καλά.
0: Δεν θέλω να είστε όλοι team Κουμάντου, ό,τι και καλά. Έτσι. Έρχονται τα Χριστούγεννα, μη σου πω ήρθαν.

0: Την Τρίτη πάντως στα Χιλιακάδα, μας λέει ο Νίκος. Μια χαρά, θα είναι μια ωραία χριστουγεννιάτικη μέρα. Ας ρίξουμε την άλλη πόλη, γιατί εντάξει.
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Θα δεις και την Τρίτη. Θα δεις την Τρίτη που μάντου.
1: Το νου σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Το νου σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Και να μην το συνεχίσω να πω ότι τα Χριστούγεννα είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή για να αγοράσουμε και να χαρίσουμε βιβλία. Ας το πάω λίγο πιο ήρεμα.
2: Κρατήσω, εντάξει, θα γίνει.
1: Κρατιέμαι. Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε την Ντόρα Τσακνάκη, την υπεύθυνη επικοινωνίας του εκδοτικού οίκου Μετέχμιο, που θα μας κάνει τις συστάσεις του νέου εκδοτικού προγράμματος, ξεκινώντας με τρία τρομερά βιβλία. Είπαμε ήδη για τον Τζον, γιος του Τζον, του Ντάγκλας Στιούαρτ, που είναι και το βιβλίο που θα χαρίσουμε. Είπαμε δύο κουβέντες. Θα ακούσουμε περισσότερα από την ίδια την Ντόρα. Συν άλλες δύο επιλογές που δεν έχουν καν κυκλοφορήσει, κυκλοφορούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ντόρα Τσακνάκη.
3: Καλησπέρα, Ελεονόρα. Καλησπέρα, Ελευθερία.
2: Χαίρετε.
3: Είμαι μαζί σας.
1: Χαιρόμαστε πολύ και εμείς που είστε εδώ. Ας ξεκινήσουμε με και... τον Τζον, γιος του Τζον.
3: Ναι, βεβαίως. Έρχονται νέα βιβλία και ανυπομονούμε πολύ. Έχω ξεχωρίσει τρία, όπως είπες και εσύ, πολύ καλά βιβλία που νομίζω ότι δεν πρέπει να προσπεράσει κανείς. Το μυθιστόρημα Τζον, γιος του Τζον, είναι το τρίτο του Ντάγκλας Στιούαρτ και πρέπει να πω ότι είναι το καλύτερό του.
1: Καλύτερο από το Σάγκι Μπέιν.
3: Καλύτερο από το Σάγκι Μπέιν, και νομίζω ότι αυτό ήταν το βιβλίο που ήθελε να γράψει εξ αρχής, αλλά δεν του έβγαινε και τώρα του βγήκε. Είναι υποψήφιο στη βραχεία λίστα του Booker. Ξανά να πούμε ότι ο Ντάγκλας Στιούαρτ κέρδισε με το Σάγκι Μπέιν το Booker
1: ακριβώς.
3: Το 2020. Τώρα είναι ξανά υποψήφιος. Είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ συγκινητικό. Μιλάει για το καθήκον, μιλάει για την υπομονή, μιλάει για την αλήθεια. Είναι ένα έξοχο λογοτεχνικό έργο που αποδεικνύει ότι ο Στιούαρτ είναι ένας εξαιρετικά επιδέξιος αφηγητής. Πολύ λίγα λόγια για την πλοκή. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Τζον, ο οποίος επιστρέφει χωρίς χρήματα στην γενέτειρά του για να βοηθήσει τον πατέρα του και τη γιαγιά του. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με μια ζωή που πίστευε πως είχε αφήσει πίσω του, αλλά και ο πατέρας του παλεύει με ό,τι δεν μπορεί να αποδεχτεί την απόσταση που χωρίζει τον ίδιο από το γιο του, τις επιλογές του και κυρίως τους δικούς του ανίποτους φόβους. Είναι μια ιστορία οικογενειακής ρήξης, ερωτική ιστορία, ένα ποιμενικό δράμα και η διερεύνηση της μοναξιάς σε όλες τις μορφές. Αυτά για τον Τζον, mm-hmm. που κυκλοφορεί την Τρίτη στις 6 Οκτωβρίου και ελπίζουμε να πάρει και τον Booker. Το δεύτερο που θέλω να παρουσιάσω και είναι εξίσου κινητικό και βαθιά σπαρακτικό είναι το Ιστορίες Φαντασμάτων της πολυβραβευμένης και πολυμεταφρασμένης Σίρι Χούσβετ. Εδώ υπογράφει το πιο προσωπικό της βιβλίο. Γιατί εξιστορεί σε αυτό τα 40 χρόνια της κοινής της ζωής με τον λογοτεχνικό γίγαντα του Μπρούκλιν, τον Πολ Όστερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 24, σε ηλικία 77 ετών. Ξεκίνησε να το γράφει αμέσως μετά το θάνατό του. Στις σελίδες του διαβάζουμε λεπτομέρειες από τη ζωή του ζευγαριού, από την πρώτη του συνάντηση στη Νέα Υόρκη μέχρι τη μάχη του Όστερ με τον καρκίνο και το θάνατό του. Έχει μέσα ερωτικές επιστολές, έχει ημερολογιακές εγγραφές, έχει αναλοκλήρωτα γράμματα του Όστερ προς τον εγγονό του, έχει τα mail που στέλνει η ίδια η Σίρι στους κοινούς φίλους τους, με νεότερα για την υγεία του Όστερ. Κάνει λόγο για τη διάγνωσή του, τις θεραπείες, τις ελπίδες, τις ταλαιπωρίες, αλλά κυρίως για την αγάπη που κυριαρχούσε σε όλη την κοινή του διαδρομή. Είναι ένας φόρος τιμής σε μια πολύ σημαντική μορφή της λογοτεχνίας, αλλά και σε μια μεγάλη αγάπη. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Και
3: το τρίτο που έρχεται στις 24 Νοεμβρίου και θα το βροντοφωνάζω σε όλους, αυτό είναι το βιβλίο της χρονιάς. Αυτό είναι το βιβλίο που πρέπει να προσέξουμε όλοι, γιατί είναι γραμμένο από έναν νεότατο ελβετό συγγραφέα, μόλις 23 ετών, το έγραψε όταν ήταν στα 21 του. Δεν είναι καν το πρώτο του μυθιστόρημα. Αυτός λέγεται Νέλιο Μπίντερμαν και είναι ο νέος Τόμας Μαν. Δεν το λέω εγώ, Το λένε όλοι όσοι το έχουν διαβάσει, σοβαρή κριτική λογοτεχνία, mm-hmm. όπου και αν μεταφράζεται. Στη Γαλλία γίνεται ανατύπωση κάθε εβδομάδα. Είναι υποψήφιο για τα σημαντικότερα βραβεία της Γαλλίας και είναι ήδη διεθνές bestseller. Μεταφράζεται σε περισσότερες από 30 γλώσσες και είναι μια οικογενειακή σάγκα που έχει... Είναι πολυπρόσωπο, που έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες, βασίζεται στη δική του αριστοκρατική καταγωγή, που είναι ουγγρική η καταγωγή του. Είναι ένα πανέξυπνο μυθιστόρημα, τον ίδιο το συγκρίνουν με τον Ισιγκούρο και με τον Μάρκες και είναι, συγγενεύει πάρα πολύ με τους Μπούντενμπορκ του Τόμας Μαν. Διαβάζουμε για την ιστορία μιας οικογένειας. Είναι εξαιρετικό. Κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου σε μετάφραση της Μαρίας Μαντή, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει γράψει και ένα πάρα πάρα πολύ κατατοπιστικό επίμετρο.
1: Ευχαριστώ. Ναι.
3: Αυτά ήθελα να πω, να ξεχωρίσω μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να...
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Και ίσως για το Λάζαρ, έτσι όπως το έχω ακούσει, να επανέλθουμε κιόλας και όταν θα βγει, όταν θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά.
3: Ναι,
1: για να τον ξαναδούμε αυτόν τον Ελβετό, εμένα μου που κίνησες πάντως το ενδιαφέρον, αλλά ξέρω ότι ετοιμάζεται και κάτι από την Άπο Ανατολή πάρα πολύ ενδιαφέρον, από Κορέα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πολύ ωραίος για τους βιβλιοφίλους ο χειμώνας που έρχεται.
3: Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: τώρα αυτό το τραγούδι. Mm. Englishman in New York, σε άψογα δραπινά το είπα. Mm-hmm. Και εγώ έτσι νιώθω εδώ πέρα. Mm-hmm. Το λέω. Mm-hmm. Νιώθω σαν να είμαι μία Εγγλέζα στη Νέα Υόρκη. Ενώ τώρα που θα πάω στο χωριό μου.
1: Εγώ, απλώς θα πενθυμίσω ότι οι Εγγλέζοι ξέρουν. Φοράνε μπουφάν, παίρνουν ομπρέλα μαζί του, κάνουν τέτοια. Συνδέν, έχει τσακωθεί με αυτά.
0: Έχω λίγο τσακωθεί. Ναι, οκ. Παρ' όλα αυτά, άλλο θέλω να πω ότι τώρα που θα πάω στο χωριό μου, Θεσσαλονίκη, City και παραπέρα, θα νιώσω ξανά ότι είμαι κι εγώ πολίτης πρώτης κατηγορίας, κανονικός άνθρωπος και
1: βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, εσύ δεν μου φέρεις και πάρα πολύ καλά. Δεν με αφήνεις να κάνω ό,τι θέλω.
1: Το έλειπα.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ας την κάνουμε τώρα τις λίρες. Englishman in New York και εγώ. English woman.
1: Δύο αριθμούς από το 1 στο 89.
0: Α, εντάξει, το σώσαμε. Μικρά ή μεγάλα κουμάντου?
1: Ένα μικρό, ένα μεγάλο τώρα, εντάξει.
0: Δύο μεγάλα θα πω.
1: Όχι.
0: Ακριβώς γιατί δεν μου φέρεις τη σωστά.
1: Πες ό,τι θες.
0: 50.
1: 50. Είναι η Μαρία από αριθμό της λίγης 97.
0: Και 90, και 81. Oh,
1: 81, περίμενα. Είναι ο Μάνος, παριθμός που έχεις 99.
0: Ντάμε σπαθή, τέλος για σήμερα, τέλος για αυτήν την εβδομάδα, επιτέλους, τέλος. Φεύγουμε κιόλας, δεν θα είμαστε καν εδώ τη Δευτέρα. Yes, σε δραμινά.
1: Πολύ χαίρεσαι για απουσιολόγος.
0: Ναι, γιατί θα έχω να πάω σε βάθηση. Κατάλαβες, ναι, εσύ ναι. Φεύγω για δουλειά.
1: Ενώ τώρα...
0: Είναι η πρώτη φορά για φέτος που φεύγω για να περάσω ωραία.
1: Τέλεια. Να περάσεις υπέροχα.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη εμείς λοιπόν.
0: Την Τρίτη. Ραντεβού την Τρίτη.
1: Τελειώσαμε. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2.
0: Είπες ποιοι είμαστε.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Φύγε, σοβαρέθηκα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, είμαι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος και αυτό είναι το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά και πηγαίναμε σχολείο και κάναμε σκανδαλιές που οι δάσκαλοί μας έβασαν τιμωρία? Όταν μας ρωτούσαν γιατί το κάναμε, η απάντηση μας ήταν «το έκανε και ο Γιωργάκης» ή «τη μερούλα που ήταν αδιάβαστη δεν τη βάλατε τιμωρία» και άλλα τέτοια εφιολογήματα για να τη γλιτώσουμε. Παρακολουθώντας διάφορα τηλεοπτικά πάνελ στα οποία συμμετέχουν κυβερνητικά στελέχη, εκτός από το έλλειμμα σοβαρότητας αλλά και την αλαζονία που είναι πλέον εμφανή, διακρίνεις και μια τέτοια προσπάθεια ατυχών εφιολογημάτων για να πετάξουν την μπάλα στην κερκίδα. Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οικονομία. Εδώ και δύο μέρες το Πασό κορύεται ότι τις 120 δόσεις τις είχε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην κυβέρνηση, η οποία δεν τους άκουσε. Απάντηση. Εσείς έχετε ακοστολόγητο πρόγραμμα, θέλετε να δώσετε το δώρο για να γίνετε αρεσί στην κοινωνία και να βουλιάξει η χώρα. Υπόθεση Τεμπών. Σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά την παρέτηση Φλωρίδη για την αλής του μνήμης δήλωσή του περί μπάζων. Απάντηση. Μιλάει αυτός, για τον Τσίπρα ο λόγος, που έκανε σο όταν και εγώ τους 104 άνθρωποι στο μάτι. Μάλιστα έκανε λόγο και για πολιτική συνωμοσία προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση. Τίποτα δηλαδή για την ταμπακέρα. Υπόθεση Μαζονάκη. Ερώτηση από δημοσιογράφους αν διαφήμιζαν κυβερνητικά στελέχη ιδιωτικές κλινικές. Απάντηση. Τι έχετε να πείτε εσείς που το κανάλι στο οποίο εργάζεστε μίλαγε για ξυλόλια στην τραγωδία των Τεμπών? Και τι να πεις μετά από αυτό? Συμπέρασμα. Αν πάτε έτσι ως τις εκλογές, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας βαρεθεί ο κόσμος. Αλλά μετά θα σας φταίνε η Ντόρα και ο Κώστας Μπογογιάννης που μιλούν για καβαλημένα καλάμια και αλαζονία και διάφοροι άλλοι βουλευτές που ζητούν περισσότερη δράση από την κυβέρνηση για φλέγοντα ζητήματα της καθημερινότητας όπως η ακρίβεια. Στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος και Καλλιόπια Σλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούν στο 213-09-09-100 Πέμπη Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος, τίτλοι ειδήσεων. Εκτίμηση σοκ της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο εκτοξεύεται στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο. Καλπάζει η ακρίβεια που δεν φαίνεται να συγκινείται από τα μέτρα της κυβέρνησης. Πρώτη ψυχρολουσία και στην αγορά ρεύματος, ακριβότερα κατά περίπου 12% τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια της ΔΕΗ. Στα μπλε τιμολόγια στρέφονται οι πολίτες. Πρώτων πυλών και νέο κύμα ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ που μηδενίζουν ουσιαστικά τη συμφωνία κυρίων στο επίκεντρο γαλακτοκομικά κρέας και σιτηρά. Η ακρίβεια πλήττει και τις καθημερινές μας συνήθειες. Πικρός πλέον ο καφές που αγγίζει και τα 5 ευρώ. Ένας στους δύο δεν τον προτιμά εκτός σπιτιού σύμφωνα με έρευνα της Nielsen. Τα ύψη και τα λήξη πρόθεσμα χρέη προς την εφορία εκτινάχθηκαν στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 10 δισεκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Πιο Panic Button, νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Λαύριο. 33χρονος μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της και μπροστά στα παιδιά τους. Τον είχε καταγγείλει 4 φορές, είχε συλληφθεί τουλάχιστον 2. Σημαντική δωρεά 10.000 ευρώ του ΣΕΓΑ στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων για ουσιαστική στήριξη στην καθημερινότητα γυναικών και παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για να είναι ασφαλείς, κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας. Της αναβολής στα δικαστήρια για τις 20 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η πρώτη δίκη με κατηγορούμενη τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξορμής Μητσοτάκη σε δύσκολες περιφέρειες για αλλαγή του κλίματος και ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Πρώτο σταθμό σήμερα η Πιερία. Ανέλαβε τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει καμία περιοχή της Ελλάδας. Στενό παρακάρισμα του Πασόκ στην κυβέρνηση για ακρίβεια, στέγαση και υπόθεση των Τεμπών. Ποιες οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη? Σε όλη τη Γαλλία εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μαθητών για τις κακές συνθήκες στα σχολικά κτίρια, μεγάλο αριθμό παιδιών στη τάξη και τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, επεισόδια, προσαγωγές και συλλήψεις. Μετρά τις πληγές της η Κρήτη είναι αναμονή νέου δεύτερου κύματος κακοκαιρίας από το απόγευμα έως την Κυριακή το μεσημέρι. Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές από το πρώτο κύμα. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλόκονα στον Δήμο Μιλοποτάμου. Πρώτος θάνατος ασθενούς από τον ιό της γρήπης, να προχωρήσουν έγκαιρα στον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Γρήπη και COVID-19 αναμένεται να κυκλοφορήσουν παράλληλα και φέτος. Και ο καιρός, νεφώς με βροχές και αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο είχαμε αναφορές για οσμία αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην Γκράβα επί της οδού Ταϊγέτου. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας δώσει την εικόνα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θέλω να και γύρω στις 12 το μεσημέρι, διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου, Αθηνό, που εργάζεται εκεί στο συγκρότημα της Γκράβας, ανέφερε ότι υπάρχει μια οσμή αερίου. Ενημερώθηκαν όλοι οι αρμόδικοι. Είναι εκεί τώρα, κύριε Στέλιο, εμπλέκεται και ο Δήμος Αθηνών και ο Δήμος Γαλατσίου. Από το Δήμαρχο Γαλατσίου μας λένε ότι δόθηκε η εντολή, το OK τέλος πάντων, να απομακρυνθούν τα παιδιά για καθαρά προληπτικούς λόγους. Από το Δήμο Αθηνών έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες διαχειριστές για το φυσικό αέριο. Έχει πάει εκεί και δύο περιοριστικά με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι βέβαια οι πυροσβέστες δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν έχουν τα ειδικά μηχανήματα για να δουν αν πραγματικά υπάρχει διαρροή. Από ό,τι μας λένε, Στέλιο, πάντως αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη οσμή. Τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί φυσικά για λόγους ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους.
1: Έχει αποκλειστεί ο χώρος, Δημήτρη, είναι μας
2: τέλειο. Δεν υπάρχει θέμα αποκλεισμού, Στέλιο. Είναι ότι από μέσα έφυγαν τα παιδιά λίγο μετά τις 12, σιγά σιγά άρχισαν να αποχωρούν από το σχολείο. Εντάξει, μα χρειάζουν και μια-δυο ώρες, δεν πειράζει, για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. Από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η αναφορά για οσμή αερίου και γύρω στις 12 το μεσημέρι, θα επιληφθούν και οι αρμόδιες οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα δίκτυα του φυσικού αερίου, γιατί είναι και εδώ δύο οι εταιρείες. Οπότε να διασφαλιστεί ότι στο συγκρότημα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα συγκρότημα, Στέλιο, που έχει αρκετά ζητήματα όσον αφορά και το ενεργειακό του.
1: Οπότε είναι και μεγάλο το συγκρότημα της Γκράβας ούτως ή άλλως, Δημήτρη, έτσι.
2: Ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχε αυτή η αναφορά, κρίθηκε σκόπιμο να απομακρυνθούν τα παιδιά για καθαρά προληπτικούς λόγους, χωρίς για την ώρα να έχει προκύψει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, ότι δηλαδή υπάρχει πράγματι μια διαρροή σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όσο θα γίνουν προληπτικά όλοι οι έλεγχοι, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Νομίζω ότι και πολύ καλά έγινε, Δημήτρη, γιατί έχουμε και δυστυχώς το τραγικό περιστατικό πριν από λίγες μέρες στην Πλάκα, έτσι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας πάμε τώρα στα της οικονομίας. Με το φθινόπωρο να είναι εδώ και το χειμώνα να πλησιάζει, ήρθε μια πρώτη ψυχρολουσία από την αγορά ρεύματος. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το Σεπτέμβριο. Και να πάμε στη Χριστιανά Κούσου να μας περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, φταίγε κυρίες και κύριοι. Μια επιβάρυνση φέρνει Οκτώβριο στους καταναλωτές που περιμένουν καθώς τα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος κατέγραψαν άνοδο μετά την αύξηση της φορολογικής αγοράς, η οποία πέρασε στις χρεώσεις των προμηθευτών. Με βάση τα στοιχεία που έχουν αναστηθεί στο εργαλείο σύγκρισης της ΡΕΗ, ο μέσος όρος της βασικής τιμής προμήθειας των 12 πράσινων τιμολογίων διαμορφώνεται τον Οκτώβριο στα 21,88 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 19,51 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για αύξηση 12,2% μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή 2,37 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Στον αντίποδα, από τα 24 μπλε προγράμματα που εμφανίζονται στον πίνακα, τα 23 έχουν βασική τιμή χαμηλότερη από το μέσο όρο των πράσινων τιμολογίων του Οκτωβρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 13 σταθερά προγράμματα εμφανίζουν τιμή χαμηλότερη ακόμη και από τα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατόρα του φθηνότερου πράσινου τιμολογίου.
1: Άρα πάμε προς τα μπλε τιμολόγια πλέον, Χριστιανά, και βλέπουμε και έχει ο Θεός, έτσι.
3: Τα μπλε τιμολόγια αυτή τη στιγμή είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για τους καταναλωτές. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι εφόσον έναν νοικοκυριό επιλέξει να πάει στο μπλε τιμολόγιο, η τιμή που κλειδώνει αυτή τη στιγμή είναι για 12μηνη διάρκεια.
1: Καλά κάνεις και το λες, Χριστιανά. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις και τα στοιχεία που βγήκανε, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, που αν μη τι άλλο προκαλούν και ανησυχία, έτσι.
3: Ακριβώς, το ίδιο πληθωρισμό στην Ελλάδα επιταχύνθηκε σημαντικά τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Η ελληνική επίδοση βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,8%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Η νέα επιτάχυνση έρχεται σε μια περίοδο που ήδη έχουμε αναφέρει, οι ενεργειακές πιέσεις εντείνονται σε όλη την Ευρώπη Σύμφωνα με την Eurostat, η ενέργεια ήταν και πάλι ο βασικός παράγοντας ανόδου του πληθωρισμού, με ετήσιο ρυθμό 18,8% το Σεπτέμβριο έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες με αύξηση τιμών 3,2% από 3%. Στα τρόφιμα και αλκοόλ και τον καπνό ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,4% από 1,1%. Και οι τιμές τομή ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%. Να σας πω ότι η ιδιαίτερη πίεση καταγράφεται στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανέβηκε στο 4%. Πάντως στα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην Ευρωζώνη καταγράφουν η Λιθουανία 6,1%, Βουλγαρία 5,6%, Κύπρος, Λουξεμβούργο 5,2% και ακολουθεί βέβαια η Ελλάδα 5,1%. Στον αντίποδα η Μάλτα καταγράφει 2,2%, Εστονία, Ολλανδία 3%.
1: Χριστιάνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα η ακρίβεια φαίνεται πως αλλάζει ακόμα και τις μικρές καθημερινές μας συνήθειες. Ένα στους δύο Έλληνες περιορίζει πλέον τον καφέ εκτός σπιτιού, ενώ το 38% περιορίζει και το φαγητό έξω. Δεν το λέμε εμείς, το λέει μια έρευνα της Nielsen. Και να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ακριβώς. Ένας καφέ στο χέρι, μία στάση καφετέρια, ένα μικρό διάλειμμα μέσα στη μέρα. Κάπου ήταν έξοδα που δεν τα σκεφτόμασταν και δύσκολα τα υπολόγιζε κανείς. Τώρα φαίνεται πως ακόμα και σε αυτά περνούν από το κουμπιτεράκι. Η ακρίβεια έχει αρχίσει να αλλάζει ακόμα και τις πιο συχνές μας συνήθειες. Στην Αθήνα ένα φρέντο εσπρέσο μπορεί να κοστίσει από 2,30 έως 2,60 ευρώ στο χέρι.
1: Αυτό λέμε για το χέρι, έτσι να το τονίσουμε αυτό, Μιχάλη, ότι είναι το 2,3-2,60 στο χέρι, που και πάλι δεν είναι φτηνή η τιμή εδώ που τα λέμε τώρα, αλλά εντάξει.
4: Καθόλου φτηνή, Στέλιο, αν αναλογιστεί κάποιος ότι αν πας να το πεις τον καφέ σου έξω, αυτή η τιμή μπορεί να είναι από 4 έως 6 ευρώ. Mm. Μόνο να σκεφτείς, Στέλιο, ότι σε ένα μήνα μόνο το έξω του καφέ μπορεί να φτάσουν από τα 70 έως τα 100 ευρώ, ανάλογα φυσικά με την τιμή και τη συχνότητα. Αν το πίνουμε στο χέρι, είμαστε σε μια καφετέρια. Mm. Να δούμε και κάπου εδώ αρχίζει να φαίνει και η αλλαγή στις κανονικές μας συνήθειες. Ένα στους δύο Έλληνες πλέον περιορίζει τον καφέ που πίνει εκτός σπιτιού. Ναι. Δεν σημαίνει όμως αυτό απαραίτητα ότι κόβει και τον καφέ. Περισσότερο φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο που το καταναλώνει.
1: Οι καφετέρειες πάντως, και δεν είναι το παράδοξο, είναι γεμάτες άμα κάνεις μια βόλτα το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο πάντως, έτσι.
4: Ακριβώς, Στέλιο. Αρκετές καφετέρειες πηγαίνουν, υπάρχουν και προσφορές, σε μερικές καφετέρειες έχουν και προσφορές ανάλογα με την ώρα. 9 με 1 μπορεί κάποια καφετέρια να έχει τον καφέ και δώρο ένα σνακ. Γι' αυτό και τον λόγο υπάρχουν και αρκετός κόσμος που τους προτιμάει. Mm. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι εκτός από τον καφέ, το 38% περιορίζεται το φαγητό έξω, ενώ το 36% έχει περιορίσει και τη διασκέδαση εκτός σπιτιού. Με λίγα λόγια, οι έξοδοι μπαίνουν πλέον περισσότερο στον υπολογισμό. Δεν κόβονται απαραίτητα, αλλά αραιώνονται αρκετά. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι στην περίπτωση του καφέ αυτό φαίνεται καθαρά. Το 43% των καταναλωτών επισκέπτεται καφετέρια μία με δύο φορές την εβδομάδα. Ναι. Όταν όμως κάποιος επιλέγει να πιει καφέ εκτός σπιτιού, η καφετέρια παραμένει μακράν η πρώτη επιλογή με ποσοστό 74,2%. Άρα ο καφές παραμένει στη ζωή μας. Αυτό που αλλάζει είναι η συχνότητα και κυρίως το που πίνουμε τον καφέ μας.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να μείνουμε λίγο στα των τροφίμων. Σταθερά φθηνότερη από συνοικιακά κρεοπολία και σούπερ μάρκετ είναι η Βαρβάκιος, δημιουργώντας ένα ανάγχωμα στην καλπάζουσα ακρίβεια. Οι καταναλωτές πάντως ψωνίζουν μόνο τα απαραίτητα, με την κίνηση να είναι ακόμα ιδιαίτερα υποτονική. Ο Σπύρος Χαλικιάς και το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι λοιπόν και στους ακροατές και σε σένα. Να πούμε λοιπόν ότι σταθερά φθηνότερη ακριβώς, και θα δώσω και το εξής με αφορμή τον καφέ, τη τιμή του καφέ. Στην αγορά λοιπόν, στη Βαρβάκιο, στην καρδιά λοιπόν της κρεαταγοράς, 1,20. Δηλαδή το λέω αυτό για να δείξουμε ότι πάντα η αγορά είχε σταθερά φθηνότερες τιμές. Φτάνει να ψάξεις να βρεις. Άμα ψάξεις να βρεις τον καφέ, τον βρίσκεις και ένα 20 τον φρέντο εσπρέσο. Αυτό γίνεται σε όλο το φάσμα της αγοραστικής κίνησης, από το κρέας, τα λαχανικά και, και τα ψάρια. Είναι η καρδιά της στην Βαρβακίου αγοράς, στρέφεται λοιπόν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. και Αθηναίων, ντόπιων δηλαδή, αλλά και άλλων ανθρώπων που έρχονται από πολύ μακρινές περιοχές, αλλά και τουριστών.
1: Ναι.
5: Γιατί έχουμε και το φαινόμενο με τουρίστες που πηγαίνουν να αγοράζουν, κατά πάσα πιθανότητα μένουν σε Airbnb και αγοράζουν τα ανάλογα τρόφιμα για την ημέρα. Η αγοραστική κίνηση, όπως είπες και εσύ, καταγράφει σταθερή ροή βέβαια με τους καταναλωτές, αλλά όμως είναι προσεκτική έρευνα, έρευνα αγοράς, αναζητώντας τις καλύτερες τιμές και προσφορές, και οι αγορές γίνονται πλέον με το μέτρο. Δεν είναι 5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά ένα ολόκληρο κατσίκι, είναι πολύ περιορισμένες, και μάλιστα οι καταναλωτές από τη μια κάνουν αυστηρή επιλογή στο κρέας, ναι. Όμως έχουμε και το φαινόμενο ότι η ψαραγορά παίρνει και ψήφο εμπιστοσύνης, θα λέγαμε, κυρίως για τα μικρά οικονομικά ψάρια. Να σου αναφέρω μερικές τιμές χαρακτηριστικές για το πώς κινούνται οι τιμές στη Βαρβάκιο.
1: Ναι.
5: Στο κρέας, να πούμε ότι είναι το αρνί και το κατσίκι, ξεκινάει από 9 έως 15 κιλό, έως 15 ευρώ το κιλό. Αυτός είναι και ο μέσος όρος της αγοράς, γιατί υπάρχει και 18, υπάρχει και 19 ανάλογα, αλλά υπάρχει ένα κατάστημα που το έχει 19. Το μοσχάρι με κόκαλο ή χωρίς ξεκινάει από τα 9-10, φτάνει έως και 13 το κιλό. Ο κοιμάς ο μοσχαρίσιος γύρω στα 10 με 12. Το κοτόπουλο γύρω στα 2. Και τώρα πάμε στις τιμές στην εκτιαγορά, λοιπόν, που είναι ο γαύρος, η σαρδέλα και η μαρίδα, η οποία είναι αυτή που σαρώνει αυτή τη στιγμή δηλαδή στην αγορά. Ο κόσμος τις τελευταίες μέρες η αγορά έχει πιο πολύ κόσμο, η ψαραγορά έχει πιο πολύ κόσμο από ότι η αγορά του κρέατος. Το ψάρι της ημέρας είναι λοιπόν ο γαύρος, η σαρδέλα, που ξεκινάει από 2,5-3 και φτάνει τα 6. Η τσιπούρα, η χθιοτροπία όμως, έτσι, είναι από τα 6 ευρώ ως και τα 8. Ο μπακαλιάρος είναι 9-10, φτάνει και 15 ανάλογα με το μέγεθος. Και τα καλαμάρια, τα φρέσκα, από 15 έως 22. Τα κατεψυγμένα πολύ πιο χαμηλά βέβαια, ξεκινάνε από 7 με 10. Και το χταπόδι 14 ως 20, αλλά προσοχή να είναι τα πόδια και να έχει τρεις ρίγες από βεντούζες.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά.
1: Μένουμε στα της οικονομίας. Το κατόφλι των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ άγγιξαν για την εφορία τα επιπρόσθετα καινούργια χρέη που δημιουργήθηκαν εντός του τελευταίου χρόνου, φουσκώνοντας ακόμη περισσότερο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων κοντά στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλνη, και τι αναδεικνύει αυτή η έκθεση, αυτά τα στοιχεία πρόκειται που αποτυπώνονται στην τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πλέον οι οικοκυριά και επιχειρήσεις όσον αφορά την εμπρόθεσμη εξόφληση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Τα δεδομένα αυτά που, όπως είπαμε, που αποτυπώνει η τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αναφέρουν επίσης ότι από το ποσό των 110 δισεκατομμύριων ευρώ, τα 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως ανεπίδεκτα εισπράξεις, καθώς αφορούν ως γνωστόν κυρίως στοχευμένες επιχειρήσεις ή οφειλέτες που αποδήμησαν ή βρίσκονται στη φυλακή για φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα το πραγματικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία να περιορίζεται σήμερα περίπου στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το πραγματικό αυτό υπόλοιπο των 80 δισεκατομμύριων ευρώ, Στέλιο, τα 52,69 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 66,46% αφορούν φορολογικές οφειλές από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν πάνω από 89,5%, κοντά στο 90%, μη καταβολές ΦΠΑ, μη καταβολή φόρου εισοδήματος και σε χαμηλό ποσοστό φόρους κεφαλαίου για τα κίνητα.
1: Αυτό δηλαδή. Τώρα το 90% πάντως είναι ένα ηλικιώδες ποσοστό, Θάνο, έτσι.
6: Ναι, το 90% είναι τεράστιο
1: ποσοστό. Τεράστιο ποσοστό, ναι, τεράστιο.
6: Τεράστιο. Τα υπόλοιπα ληξιπρόθεσμα, το υπόλοιπο 10% περιλαμβάνει πρόστιμα που επέβαλε η εφορία σε παραβάτες ή όσους δεν εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους. Μιλάμε για χρέη περίπου σε αυτή την κατηγορία, είναι γύρω στα 17 ευρώ, ενώ άλλα περίπου 9 δισεκατομμύρια προέρχονται από μη φορολογικές υποχρεώσεις. Μιλάμε για δάνεια, δικαστικά έξοδα και καταλογισμούς της εφορίας. Όσον αφορά τώρα το ποιοι πληρώνουν και πόσα πληρώνουν. Yeah. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής καταρχάς σε ρύθμιση των χρεών τους, που είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο αυτό, εμφανίζουν τα φυσικά πρόσωπα με χρέη από 500 έως 10.000 ευρώ και επιχειρήσεις από την άλλη με οφειλές από 10.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Αντιθέτως, τα ποσοστά υποχωρούν αισθητά στις πολύ πολύ μικρές οφειλές, αλλά και στις πολύ πολύ μεγάλες οφειλές.
1: Yeah.
6: Συνολικά πάντως 3.985.112 είναι τα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς τη φορολογική ειδική.

0: των φορολογουμένων δηλαδή είναι, αγγίζουν το 40% του συνόλου, μιλάμε για 43 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι οφειλές των επιχειρήσεων φτάνουν τα 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνόλου του χρέους. Τέλος, να αναφέρουμε, Στέλιο, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, μόλις το 6,7% από το πραγματικό ληξη πρόθεσμο υπόλοιπο χρέος των 80 δισεκατομμύριων ευρώ, όπως είπαμε, βρίσκεται σε ενεργή ρύθμιση και πρόκειται για 5,31 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή μόλις το 6,7% του συνολικού χρέους βρίσκεται, έχει υπαχθεί σε ενεργή ρύθμιση από φορολογούμενες ή επιχειρήσεις.
1: Τώρα με αυτές τις 120 δόσεις που θα γίνουν, που θα ανοίξει λίγο περισσότερο, βλέπεις καμιά βελτίωση σε αυτό ή δεν αφορά πάρα πολύ κόσμο?
0: Σίγουρα θα υπάρξει πιθανόν κάποια βελτίωση, ναι. Αλλά να αναφέρουμε και ένα στοιχείο, το ότι η ρύθμιση των 72 δόσεων που αφορά τα παλιά δάνεια μέχρι τα τέλη του 23, αλλά με την υποχρέωση να έχουν τακτοποιηθεί με την πάγια ρύθμιση και τα υπόλοιπα από πρώτης πρώτου του 24 που ίσχυε μέχρι σήμερα, συν οι τρέχουσες οφειλές. Είχαμε 26.000 αιτήσεις συμμετοχής. Πολύ μικρός αριθμός, αν λάβουμε υπόψη ότι οι οφειλέτες στην εφορία φτάνουν τα 4 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για ένα ασήμαντο ποσοστό. Τώρα, το αν αυτές οι 26.000 πιθανό να γίνουν 40-50.000. Εφόσον οι δόσεις θα είναι πολύ περισσότερες, μιλάμε για 120 δόσεις, και θα είναι και οι χαμηλότερες σε αξία, δηλαδή θα πληρώνουν και λιγότερα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μείνει να το δούμε.
1: Αυτό. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυξάνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας παρά τα μειωμένα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι. Ο Δημήτρης Κωστάκος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σε περίπου 120.000 υπολογίζονται οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια και επικουρική σύνταξη σε συνδυασμό με τις διεθνείς συντάξεις, βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει ο ΕΦΚΑ και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Την ίδια ώρα, με αμείωτη ένταση, συνεχίζεται η αποχώρηση εργαζομένων, με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης να έχουν υπερβεί τις 110.000 κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Και αυτό παρά το γεγονός, Στέλιο, ότι τα ποσά των νέων συντάξεων συμπιέζονται. Σύμφωνα με το σύστημα Ήλιος, η μέση δαπάνη για τις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα δεν υπερεύει τα 776 ευρώ, ποσό το οποίο υπολείπεται ακόμη και του κατώτατου μισθού των 920 ευρώ, εξαιτίας των χαμηλών μισθών, των χρονικών διαστημάτων ανεργίας ή της υποαπασχόλησης κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Παρόλα αυτά, η ανασφάλεια που επικρατεί στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με το φόβο περαιτέρω αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και τη μείωση κατά 30% των νέων συντάξεων λόγω του μνημονιακού τρόπου υπολογισμού, οδηγεί τους εργαζόμενους στην επιλογή της συνταξιοδότησης. Ναι. Ποια είναι η λύση που επιλέγουν? Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, οι εργαζόμενοι διασφαλίζουν τη συνταξιοδότηση και το σχετικό εισόδημα, το οποίο στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν, εξακολουθώντας να απασχολούνται. Έτσι. Γι' αυτό, εξάλλου, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα τελευταία χρόνια έχουν εκτιναχθεί στις 300.000.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις αγορές από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του EFSF Pierre Gramenia μετά την πρόορια αποπληρωμή χρέους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Η αποπληρωμή έγινε με έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αντισυνταγματική κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Έτσι, πια και με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το χρονικό όριο για την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής είναι η πενταετία, καθώς πέραν αυτού του διαστήματος παραγράφεται η αξίωση. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Άλλο ένα αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αυτή τη φορά στο Λαύριο. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι συνομήλικης πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα ένα παράθυρο μπαλκονιού και επιτέθηκε με μαχαίρι στην ίδια και τον 33χρονο νυν συντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά, μπροστά μάλιστα στα ανήλικα παιδιά της γυναίκας και του δράστη, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών. Να πάμε στο Δημήτρη Πέρο και πάλι να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Μιλάμε για σκηνές που θυμίζουν ταινία θρίλερ τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα, στο Λαύριο. Ο δράστης, Στέλιο, πήγε στο σπίτι εκεί όπου είναι δύο οικίες, θα λέγαμε, η θεία του θύματος και η γυναίκα με τον σύντροφό της και τα παιδιά της. Ο δράστης ανέβηκε με μια σκάλα στο διπλανό διαμέρισμα και μάλιστα έγινε αντιληπτός από τη θεία του θύματος της γυναίκας και ειδοποίησε και τις

0: αρχές. Στη συνέχεια πέρασε στο διπλανό διαμέρισμα με μια βαρβογιοπούλα, έσπασε την μπαλκονόπορτα, μπήκε στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού. Μάλιστα ενώ είχε δύο μαχαίρια πάνω του, πήγε στην κουζίνα και πήρε κι άλλο ένα και άρχισε να μαχαιρώνει τον άντρα, τον σημερινό σύντροφο της γυναίκας. Η γυναίκα προσπάθησε να τον αποτρέψει και τότε άρχισε να...
1: Δημήτρη, μας
0: ακούτε. Στην πρώην σύντροφό του, πολύ άγριες στις σκηνές, Στέλιο, και την ώρα όλα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά παιδιά, 1,5 όπως είπες και εσύ, και 2,5 ετών. Η γυναίκα κατάφερε να βγει έξω για να γλιτώσει. Ο δράστης συνέχιζε να την χτυπάει πισόπλατα με το μαχαίρι και ένας περαστικός τότε βρέθηκε μπροστά τους, μπήκε στη μέση και ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Τόσο ο άντρας Στέλιο όσο και η γυναίκα νοσηλεύονται στον ευαγγελισμό. Πολύ σοβαρά τραύματα. Η γυναίκα μάλιστα έχει πληγεί και πνευμονέσεις από τις πισόπλατες μαχαιριές που δέχτηκε. Ναι. Ο δράστης έχει συλληφθεί, φέρεται να πήγε μόνος στο αστυνομικό τμήμα του Λαβρίου. Και τώρα αυτό, Στέλιο, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλη μια φορά είναι ότι παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες...
1: Τώρα αυτό, Δημήτρη, με συγχωρεί, να με συγχωρείς λίγο.
0: ...για την οικογενειακή βία, παρά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί.
1: Αυτό θέλω να σου πω, να με συγχωρείς. Αυτό δεν έχει απλά ενδιαφέρον. Αυτό είναι το εξοργιστικό της υπόθεσης. Όταν έχει συλληφθεί για 4 φορές, δηλαδή, τι περιμένεις για να τον κρατήσεις μέσα αυτόν τον άνθρωπο, ρε φίλε? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τον τελευταίο χρόνο, Στέλιο, από τον περασμένο Νοέμβριο, η γυναίκα είχε κάνει επανειλημμένες καταγγελίες για την οικογενειακή βία. Είχε συλληφθεί μάλιστα μια φορά. Έγινε άλλη μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής στο ζευγάρι, είχε χωρίσει τον περασμένο Ιούλιο. Πριν λίγες μέρες, αρχές Σεπτεμβρίου, είχε συλληφθεί και πάλι, διότι μετά από καταγγελία οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στο χώρο εργασίας του και εκεί βρέθηκε στην κατοχή του αντικείμενα που μπήκαν στο νόμο περί παραβίαση του νόμου περί όπλων. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στις αγγελικές αρχές. Η αστυνομία ενημέρωσε τις αγγελικές αρχές για όλο το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος της συγκεκριμένης γυναίκας. Παρ' όλα αυτά
1: αποφασίστηκε
0: να αφαιθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει, να μην προσεγγίζει το σπίτι της γυναίκας. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία που έξοδε πριν από λίγο μία ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι ήταν γνωστή η περίπτωση συγκεκριμένη ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναίκα είχε χορηγηθεί το panic button, βέβαια η γυναίκα δεν το είχε χρησιμοποιήσει.
1: Μα δεν προλαβαίνεις εσύ, Δημήτρη, τώρα. Δεν προλαβαίνεις κιόλας να το χρησιμοποιήσεις.
0: Και μάλιστα...
1: Δεν προλαβαίνεις να το χρησιμοποιήσεις κιόλας αυτό το panic button, όσο σημαντικό κι αν είναι.
0: Αστυνομία, Στέλιο, ότι έξω από το σπίτι της οικογένειας της γυναίκας βρισκόταν περιπολικό, διότι η γυναίκα ζούσε συνέχεια με το φόβο ότι θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μπροστά της ο συγκεκριμένος άντρας. Και να που έγινε σήμερα το βράδυ και τώρα η γυναίκα με τον σύντροφό της παλεύουν για την ζωή τους και θύματα βέβαια και τα δύο μικρά παιδιά. Εντός ημέρας, Στέλιο, αναμένεται ο δράστης Ρουμάνος στην καταγωγή να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα σε μια σημαντική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ προς τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου Αθηνών προχώρησε ο ΣΕΓΑΣ, υλοποιώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Η παράδοση του ποσού έγινε στο Δήμαρχο Αθηνών Χάρη Δούκα από την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Μανουσακάκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Μια υπόσχεση υλοποιήθηκε σήμερα καθώς ο ΣΕΓΑΣ, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η κυρία Σοφία Σακοράφα, παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων μια σημαντική δωρεά που έρχεται από τα έσοδα του ημιμαραθωνίου της Αθήνας του 2026 που έγινε πριν 3 μήνες περίπου. Να πούμε, η παράδοση του ποσού έγινε στο Δήμαρχο Αθηναίων σήμερα κύριο Χάρη Δούκα από την ίδια την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ κυρία Σοφία Σακοράφα. Αμέσως μετά ο κύριος Δούκας, αφού ευχαρίστησε το ΣΕΓΑΣ για την προσφορά του στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, τόνισε ότι αυτή η προσφορά σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, σημαίνει ουσιαστική στήριξη στην καθημερινότητα γυναικών και παιδιών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους για να είναι ασφαλείς. Η έμφυλη και η ενδοοικογενειακή βία δεν συμβαίνει κάπου μακριά μας. Είναι εδώ δίπλα μας, οι γυναικοκτονίες, οι καταγγελίες και τα περιστατικά κακοποίησης το υπενθυμίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα η ευαισθησία δεν αρκεί. Χρειάζεται η γυναίκα που αποφασίζει να φύγει να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα πραγματικό δίκτυο προστασίας για την ίδια και τα παιδιά της. Ο ξενώνας του Δήμου Αθηνών προσφέρει αυτό το δίκτυο, προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη και από εκεί και μετά, Στέλιο μου, να πούμε ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν για την αγορά εξοπλισμού και για την διάθεση προπληρωμένων καρτών προς τις γυναίκες οι οποίες φιλοξενούνται στον ξενώνα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αλλάξουμε και πάλι θέμα. Σε αναβολή για τις 20 Νοεμβρίου οδηγήθηκε η πρώτη δίκη με κατηγορούμενη τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΒΕΚΕΠΕ. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση λόγω κολλήματος που αφορά στην παρουσία του σε άλλη δίκη. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα και Μίνα. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έχω βαρεθεί με αυτές τις αναβολές. Πάντα κάτι θα γίνεται και μια δίκη δεν θα ξεκινάει, αλλά δεν βλέπω να γίνονται και τίποτα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση να ξεκινάνε άμεσα οι δίκες.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Στέλιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την είδηση που μόλις ανέφερες και εσύ. Πράγματι σήμερα ήταν να ξεκινήσει η πρώτη από τις 4 δίκες γαλάζιων βουλευτών για αυτήν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία την έχουμε δει σε πολλές εξάνσεις μπροστά μας μετά από σχετικές ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και περιμέναμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη, ωστόσο οι δικηγόροι όλων των κατηγορουμένων που ουσιαστικά επικαλέστηκαν σήμερα και τη Δευτέρα που ήταν η επόμενη δικάσιμος, κολλήματα. Και αυτό που μόλις ανέφερες εσύ, το σημείωσε εμφατικά η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας που ήταν στην έδρα του μονομελούς εφετείου, όπου θύμισε ότι ακριβώς με αφορμή αυτήν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε νομοθετική ρύθμιση, στην οποία αυτή η νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να εκαθαρίζονται άμεσα οι υποθέσεις των πολιτικών και να μην μένουν σκιές πάνω από τους πολιτικούς, έφερε αυτό που λέγανε ως fast track διαδικασίες για την εκδίκαση των υποθέσεων. Και βρεθήκαμε λοιπόν σήμερα μπροστά σε αυτό το, μπροστά σε αυτό το γεγονός.
1: Στο ίδιο όργανο θεατές δηλαδή. Στο ίδιο όργανο
3: θεατές. Ακριβώς. Και μάλιστα με την ελπίδα ότι δεν θα επαναληφθεί πάλι το ίδιο σκηνικό, η εισαγγελέα επισήμανε ότι η δικάσιμος που θα δώσει θα είναι σύμφωνη με αυτόν τον νέο νόμο, δηλαδή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γι' αυτό και προσδιορίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, για να επιτευχθεί, να υλοποιηθεί και ο σκοπός του νομοθέτη, ο σκοπός του νομοθετήματος αυτού. Μένει να δούμε λοιπόν αν την επόμενη φορά θα γίνει η δίκη, όπου να θυμίσουμε σε αυτήν την υπόθεση σήμερα κατηγορούμενη η κυρία Παπακώστα, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κύριος Μελάς και 2 ακόμα πρόσωπα, πλημεληματικού χαρακτήρα όλες οι πράξεις που κατά περίπτωση αποδίδονται, αρνούνται όλοι. Μένει να δούμε βεβαίως αν θα φτάσει η ώρα, ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου, και να σου πω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες αρχής γενομένης από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι άλλες 3 δίκες που μένει να δούμε και εκεί αν θα εκδικαστούν ή αν λόγω κολλημάτων θα έχουμε και εκεί κάποια αναβολή.
1: Στοίχημα πάντως δεν θα έβαζα να ξέρεις, Μίνα, ότι και 20 Νοεμβρίου, έτσι ακριβώς.
3: Ούτε εγώ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Νέο κύκλο περιοδιών ανά την Ελλάδα ξεκίνησε από σήμερα ο Πρωθυπουργός Αρχής Γενωμένης από το Βόρα, όπου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει κάποιες σημαντικές απώλειες, κυρίως από κόμματα στα δεξιά της. Πρώτος σταθμός η Πιερία, ενώ το επόμενο διάστημα οι περιοδίες αυτές θα ενταθούν με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου στο δρόμο προς τις κάλπες. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στην Πιερία με αφορμή εκδήλωση το απόγευμα για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα μιλήσει στην εκδήλωση που θα γίνει στο Λιτόχωρο. Αλλά βεβαίως στη συνέχεια έχει προγραμματισμένη και πολιτική ομιλία στην Κατερίνη στη συνέχεια προγραμματισμένη το απόγευμα. Όπως είπες και εσύ, η Βόρεια Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εδώ και καιρό και έχουμε συχνές επισκέψεις. Είναι μια περιοχή στην οποία έχουν καταγραφεί σημαντικές διαρροές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, Στέλιο. Αυτό ουσιαστικά καθιστά έτσι ακόμη πιο σημαντική στον προεκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας στην Βόρεια Ελλάδα. Θα πάει και στην Θεσσαλονίκη αύριο ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά. Είναι εκεί προγραμματισμένη η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θα δώσει το παρόν και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Και βεβαίως επειδή πάντα στο κλίμα των περιοδιών και των εκδηλώσεων να μην ξεχνάμε, Στέλιο, ότι για την Νέα Δημοκρατία μια σημαντική, θα έλεγε κανείς, στιγμή στον προγραμματισμό της είναι και τα γενέθλιά της την προσεχή Δευτέρα, που συμπληρώνεται 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΕΣΥ. Και εκεί πέρα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την ομιλία που θα κάνει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, δίνοντας βεβαίως το στίγμα όλης της προετοιμασίας και της πορείας της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές.
1: Να μην περιμένουμε κάποια έκπληξη από εκεί, Απόστολε. Να μην περιμένουμε κάποια έκπληξη, ίσως κάποιο νέο μέτρο, επειδή πλησιάζει και 15η Οκτώβρη με το πετρέλαιο θέρμανση και όλα αυτά. Θα πάμε έτσι όπως μας έχουν πει προς το παρόν και βλέπουμε, έτσι.
4: Έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις για την ακρίβεια, είναι πολύ δύσκολο να ακούσουμε οτιδήποτε 10 μέρες πριν εκτάξει η προθεσμία. Από τη στιγμή που αυτό που λένε στην κυβέρνηση είναι ότι επελέγει και αυτή η τμηματική ανακοίνωση μέτρων, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές, η οποία καθιστά αναγκαίο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να λαμβάνονται οι αποφάσεις για το πώς θα πηγαίνουμε ανά 15 σήμερα. Να γίνουν ανακοινώσεις 10 μέρες νωρίτερα, μου φαίνεται ότι δεν συνάδει με τα ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, γιατί είναι πραγματικά το μεγάλο ζήτημα και πολιτικά για την κυβέρνηση,
1: προφανώς, όπως καταλαβαίνεις,
4: υπάρχει και η διάσταση ευρωπαϊκή, το πόσο θα πάει τελικά και αυτή η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εκεί έχουμε αρκετά μπροστά μας και την επόμενη εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Σπλίτ για την σύνοδο των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, εκεί όπου βλέπουμε ότι επιδιώκεται να υπάρχει μια κοινή στάση και σε σημαντικό βαθμό τη βλέπουμε να επιτυγχάνεται σε ό,τι αφορά το αίτημα για ευελιξία. Και μετά βεβαίως θα έχουμε και τη σύνοδο κορυφή στα μέσα του μήνα για να ξεκαθαρίσει, να δω το τοπίο σε σχέση με το αν και σε ποια μορφή θα υπάρξει μια ευρωπαϊκή παρέμβαση και αν θα δοθεί ή όποια ευελιξία ώστε η κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα να προχωρήσει και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς η ίδια έχει συνδέσει απολύτως το ένα με το άλλο, επικαλούμενοι δημοσιονομικούς λόγους και το γεγονός ότι αν όπως γιατί απαντώντας πρέπει να σου πω και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι δεν χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απλά το κόστος μιας τέτοιας κίνησης θα πρέπει θα οδηγήσει σε παραβίαση της οροφής δαπανών η οποία υπάρχει, οπότε η χώρα θα έχει περιπέτειες δημοσιονομικά, όπως λένε στην κυβέρνηση, ή πρέπει να βρεθούν άλλα μέτρα που ουσιαστικά θα καλύψουν αυτό το κενό.
1: Και εδώ Απόστολε δέχεται βέβαια και τα πειρά της αντιπολίτευσης. Λέει το έχουν κάνει κάποιες άλλες χώρες, κάντε το κι εσείς για κάποιο διάστημα να δούμε πώς θα πάει και το ξαναζητάμε και το ξαναβλέπουμε.
4: Ακριβώς, το απορρίπτει ουσιαστικά να το κάνει χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομική ευελιξία, επικαλούμενη ακριβώς τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που υποστηρίζει ότι διαθέτει η ίδια την πολιτική της και αμφισβητεί ότι διαθέτει η αντιπολίτευση και της καταλογίζει ότι είναι ακοστολόγητες υποσχέσεις και που αν εφαρμοστούν θα βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες πάλι δημοσιονομικά.
1: Μάλιστα. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο Πασόκ. Ικανοποίηση επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη την επομένη της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή και το στενό μαρκάρισμα προς την κυβέρνηση για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της καθημερινότητας και κυρίως την ακρίβεια. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, είχαμε μια πρώτη αντίδραση πριν από λίγο, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Τσουκαλά για τον πληθωρισμό που εκτινάσετε το Σεπτέμβριο, έτσι.
5: Ναι, και ήταν σφοδρή, Στέλιο, θα λέγαμε, καλό μεσημέρι σε όλους, η επίθεση στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έχουμε εκτείναξη πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, φτάνει στο 5,1 για το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Και όπως υποστήριξε ο κ. Τσουκαλάς, η κυβέρνηση περιορίζεται σε ημίμετρα και δεν έχει βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια για να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι η απόκληση του 1,3 ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος είναι το 3,8, αποδυναμώνει και το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια, ενώ χαρακτήρισε αποτυχία τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός όλο το προηγούμενο διάστημα, αφού δεν αντιμετώπισαν στη ρίζα το πρόβλημα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη και για την εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, αλλά κυρίως για τον τρόπο που χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ τα θέματα. Και θα ακολουθήσουν αυτή τη συνταγή και το επόμενο διάστημα. Ποια είναι αυτή η συνταγή? Θα φέρουν τροπολογίες στη Βουλή, όπως κάνανε και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και με την κατάργηση της Golden Visa, οι οποίες τροπολογίες θα έρχονται σε αντιπαράθεση με την εφαρμοζόμενη πολιτική της κυβέρνησης, προκειμένου να αποτυπώνεται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ η λύση που οι ίδιοι προτείνουν. Αυτό θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και με το θέμα των 120 δόσεων. Θα φέρει τροπολογία στη Βουλή, όπου θα καταθέτει τη δική του πρόταση, η οποία σε σχέση με την κυβέρνηση έχει την ουσιαστική διαφορά ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει και κούρεμα των τόκων, αλλά και ένταξη όλων όσων χρωστούν στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς την εξαίρεση που βάζει η Νέα Δημοκρατία για χρέη που είναι μέχρι το 2024. Και για αυτό το θέμα τοποθετήθηκε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί μια μεσοβέζικη λύση που αποκλείει πολλούς οφειλέτες. Ο Πρωθυπουργός καθυστερημένα και μετά τις πιέσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε την πρότασή του, αλλά και αυτή είναι για λίγο. Η κυβέρνηση κλείνει στα αυτιά της αγοράς, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς, και προσπαθεί το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους να το αντιμετωπίσει πρόχειρα με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης λίγων ημερών. Όπως καταλαβαίνεις, θα συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, θα έρθει το θέμα και στη Βουλή με την τροπολογία που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη εβδομάδα, και εκεί αναμένεται να υπάρξει νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τα κυβερνητικά στελέχη.
1: Πάντως, Παναγιώτη, αν θες και τη γνώμη μου, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν χθες ιδιαίτερα ευρηματικός και κεφάτος χθες στη Βουλή. Χρησιμοποίησε και Δήμητρα Γαλάνη με τα γαλάζια γράμματα όσον αφορά τις επιστολές προς Φοντερ Λάιεν, έτσι, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Ναι, ναι. Οι τελευταίες παρουσίες του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, ειδικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουν ένα θετικό πρόσημο προς την... και την απήχηση που έχουν και στο ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη και σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, και θεωρούν ότι πολύ σύντομα αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις, όπως σε κατηδίαν συζητήσεις μας λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η ώρα να βγούμε εκτός των τυχών με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από Γαλλία, έτσι.
6: Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Συμμετέχουν βέβαια και φοιτητές και βεβαίως και τα επεισόδια που έχουν προκληθεί. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η κατάσταση στους δρόμους και στα σχολεία είναι αρκετά έκριθμη. Διευθυντές σχολείων δέχθηκαν επιθέσεις, σκάδοι πυρπολήθηκαν, προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα, σε καταστήματα. Μια εικόνα που δείχνει το πόσο αγανακτισμένοι είναι οι μαθητές και οι φοιτητές. Οι αρχές προχώρησαν σε περίπου 2.000 προσαγωγές και όλα αυτά βεβαίως 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, έχει αυτό τη σημασία του, όπου δημοσκοπικά η ακροδεξιά είναι το φαβορί, η Μαρίν Λεπέν δηλαδή. Ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας σήμερα θα συναντήσει συνδικάτα εργαζομένων, ενώσεις γονέων και εκπαιδευτικών, αλλά και φοιτητικές ενώσεις, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί αυτή η ένταση. Ελπίζουμε ότι κάτι θα βγει από όλο αυτό.
1: Οι Γάλλοι πάντως το έχουν αυτό παραδοσιακά, Αθήνα, έτσι. Να βγαίνουν έντονα στους δρόμους και να κάνουν φοβερές κινητοποίησεις, έτσι.
6: Να θυμηθούμε τα κίτρινα γυλαίκα, να θυμηθούμε γενικά και τα συνδικάτα τους είναι πολύ δυνατά.
1: Και το είδαμε πρόσφατα τώρα και αυτό, για να το δούμε λίγο, να δούμε και με τη στεγαστική κρίση τι γίνεται. Ο κόσμος πλέον βγαίνει στους δρόμους και στην Ισπανία. Είδαμε τι έγινε με την ενοικιωμένη γυναίκα που έχασε το σπίτι της. Πόσο ο κόσμος κινητοποιήθηκε άμεσα και βγήκε στους δρόμους, έτσι. Έχει αλλάξει λίγο, νομίζω, το στάτους
6: δρόμους προκάλεσαν και τροπολογία στη Βουλή.
7: Έτσι,
6: με
7: έτσι.
6: Αυτή την κινητοποίηση, με αφορμή αυτή την 87χρονη και την έξωση, περνάει και τροπολογία στη Βουλή. Και αν δεν κάνω λάθος, κάτι ανάλογο ετοιμάζεται να παρουσιαστεί και στη Βουλή της Πορτογαλίας. Άλλη μια χώρα με τεράστιο θέμα. Έτσι. Με το στεγαστικό και την κρίση.
7: Έτσι ακριβώς. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά. Έχουμε νέες πιέσεις από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη για έκτακτη αποδέσμευση δίζελ, αποθεμάτων δίζελ.
6: Ναι, λέει λοιπόν η Αμερική ότι πρέπει η Ευρώπη να διαθέσει τα αποθέματα που έχει σε δίζελ. Αυτό τουλάχιστον είπε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright, στο Fox News. Και είπε ότι αν συμβάλλουν οι ευρωπαϊκές χώρες, τότε θα υπάρξει και μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Από εκεί λοιπόν που οι ΗΠΑ παίζανε το παιχνίδι το ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι και δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η Ευρώπη. Τελικά μας ενδιαφέρει τι θα κάνει
7: έτσι,
6: η Ευρώπη.
7: Έτσι. Τώρα η Κομισιόν, εκτός από το μας λέει να κλείσουμε τα φώτα, να ανάψουμε τα καλοριφέρ, να σβήσουμε τα air condition, έχει κάνει καμιά πρόταση προκοπής ή περιμένουμε ακόμα?
6: Δεν έχει κάνει τίποτα. Το μόνο που έχει κάνει είναι να βάλει ένα φρένο σε χώρες όπως η δική μας, η Ιταλία, αλλά και άλλες, που ζητήσανε μια μεγαλύτερη ευελιξία και ρύθμιση για την ενεργειακή κρίση, να δοθούν δηλαδή περισσότερα περιθώρια για αυτή την αντιμετώπιση. Είπε ότι έχει δοθεί ό,τι μεγαλύτερο γινόταν και πλέον δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί. Τώρα, πώς ακριβώς θα λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, δεν ξέρω. Πάντως, εάν μπορούμε να κάνουμε μια πρόγνωση, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές δεν βλέπω να έχουμε κάποια αποκλιμάκωση. Άρα λοιπόν μέχρι και τον Νοέμβριο να μην περιμένουμε πολλά.
7: Και τώρα αφού είπες ενδιάμεσες εκλογές, έχουμε Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μέχρι ή και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι.
6: Είπε μάλιστα ότι αν αποδειχθεί ότι υπήρχε και εμπλοκή σε αυτό το περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, τότε σίγουρα τα μέτρα που θα λάβει θα είναι ακόμα πιο σκληρά. Βεβαίως στέλνει και ένα αεροπλανοφόρο με στρατιώτες στην περιοχή του Κόλπου, όσο αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Και μιας και λέμε για ενέργεια και λέμε για όλα, να πούμε ότι και η Κίνα ανέστειλε τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Τη τιμή του Brent χθες έκλεισε στα $102 το βαρέλι, με μια διακύμανση συνήθως πάνω από τα $100 ή οριακά κάτω από τα 100 κινείται τις τελευταίες 15-20 μέρες.
7: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας και πάλι, τις πληγές της μετράει η Κρήτη από το πέρασμα του πρώτου μέρους του κύματος κακοκαιρίας που άφησε πίσω της ένα νεκρό και ανυπολόγιστες καταστροφές. Στο νησί βρίσκονται σε συναγερμό καθώς αναμένεται νέος γύρος επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από το απόγευμα και ως την Κυριακή το μεσημέρι, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Πέρο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να μας περισσότερα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι και πάλι, Στέλιο. Ναι, δύσκολες μέρες περνάει η Κρήτη. Προσπαθούν να πουλώσουν, Στέλιο, τις πληγές από τις σφοδρές βροχοπτώσεις προχθές και χθες. Και παράλληλα να οχυρωθούν για αυτό που έρχεται τις επόμενες ώρες. Διότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων και η ενημέρωση που έχει η πολιτική προστασία είναι ότι από αργά το απόγευμα σήμερα, Στέλιο, και κυρίως αύριο, το νησί θα δεχτεί τεράστια ύψη βροχής, πρωτοφανές θα λέγαμε, και ένα φαινόμενο, Στέλιο, που έχει προκαλέσει τον ενδιαφέρον όλη της μετεωρολογικής κοινότητας όλης της Ευρώπης. Τόσες μέρες και αυτό το σύστημα που επιμένει πάνω στο νησί της Κρήτης να ρίχνει αυτούς τους όγκους νερού, κυρίως στα ορεινά. Αύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από σήμερα στα Χανιά. Θα επεκταθούν στο Ρέθυμνο και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο σε όλο το νησί της Κρήτης θα έχονται τεράστια ύψη βροχής. Τα ορεινά, Στέλιο, αναφέρουν ότι της Κρήτης ίσως δεχτούν ακόμα και πάνω από 300 εκατοστά ύψη βροχής, που είναι τεράστια τα ποσά.
7: Προχθές, Δημήτρη, πέσανε 361,4 χιλιοστά από την Τετάρτη ως το μεσημέρι της Πέμπτης. Καταγράφηκαν, λέει, 361,4 χιλιοστά βροχής. Έτσι, μιλάμε για τρομερά νούμερα.
0: Όσο πέφτει όλο το χρόνο στην Αθήνα και εκεί αν, έπεσε το νερό αυτό στα αυτή την περιοχή. Και αυτό τα νούμερα, Στέλιο, μπορούμε να τα ξαναδούμε πάλι τις επόμενες ώρες. Γι' αυτό το λόγο το νησί παραμένει σε κατάσταση red code. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, η πολιτική προστασία, αστυνομία, πυροσβεστική, στρατός και το λιμενικό που χρειάζεται να επέμβουν, η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν αποκτήνται να έχουν περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων από τις ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής με λέμβους και άλλα ειδικά μηχανήματα και οχήματα από την υπόλοιπη χώρα να μεταφερθούν στο νησί για να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα. Ήδη στέλνουν πολλά σε καταστροφές και στο τοπικό και οικιωτικό δίκτυο. Υπάρχουν περιοχές, Στέλιο, που μας λένε ότι οι αγροτικοί δρόμοι έχουν εξαφανιστεί πλήρως στα χωριά εκεί της Κρήτης. Πολλά χωριά επίσης δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει δοθεί εντολή σε πολλές περιοχές να μην γίνεται κατανάλωση του νερού, διότι έχει χαλάσει το ίδρυση εκεί, το δίκτυο ίδρυσης των χωριών εκεί, και προετοιμάζονται τώρα όσο το δυνατόν να αντιμετωπίσουν τα νέα φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν το νησί. Όπως είπαμε, μεγάλη προσοχή αύριο. Συζητούμε πάλι το 112 να ενεργοποιείται, και το πολύ σημαντικό, Στέλιο, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Είδαμε τον 82χρονο προχτές στο Βοσκό, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περιποιηθεί το κοπάδι του και να περάσει το χύμαρο που τον παρέσυρε.
7: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ να προσθέσω στο τέλος ότι δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνώνουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

0: Έκλεισε πριν από λίγο η πλατφόρμα για μετεγγραφή ή μετακίνηση φοιτητών σε πανεπιστημιακή σχολή από αυτήν που εισήχθησαν στις πρόσφατες πανελλαδικές. Την ίδια στιγμή, πάντως, ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα προκαλεί το φαινόμενο που αποκαλύπτουν οι φετινές εγγραφές στα πανεπιστήμια. 372 επιτυχώντες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στην Πάτρα, ακόμη και στην ιατρική. Γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα τμήματα χαμηλής ζήτησης. Ο Ισίδωρος Ρούς θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι και εσένα.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Προβληματισμό πράγματι προκαλεί εικόνα αρκετών υποψήφιων που παρότι πέτυχαν στις πανελλαδικές και εξασφάλισαν μια θέση σε πανεπιστημιακό τμήμα, τελικά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία 372 επιτυχώντες δεν ολοκλήρωσαν τελικά την εγγραφή τους. Μιλάμε για το 7,6 του συνόλου των επιτυχώντων του Ιδρύματος.
0: Δείχνει μικρό ποσοστό, Ισίδωρε, ωστόσο προβληματίζει έντονα, έτσι.
1: Μιλάμε για επιτυχώντες, δηλαδή το είχαν βάλει στο μηχανογραφικό τους και τελικά δεν πήγαν να γραφτούν. Και μάλιστα αυτές οι κοινές θέσεις δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα με μικρότερη ζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό, για την Πάτρα μιλάω πάντα, ότι στην ιατρική από τους 175 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν τελικά 9. Στους μηχανολόγους μηχανικούς δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους 15. Στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τεχνολογίες υπολογιστών 14. Και το φαινόμενο είναι έντονο και σε άλλες περιοχές, και σε πρώην ΤΕΙ και νυν ΑΕΙ, αλλά και σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και εκεί υπάρχουν θέσεις οι οποίες, μάλλον υπάρχουν επιτυχώντες που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Και το ερώτημα είναι γιατί κάποιος που κατάφερε να περάσει σε μια σχολή τελικά δεν πηγαίνει να σπουδάσει.
0: Νομίζω ότι είναι εύκολη απάντηση πάντως, Σίδωρε, για το κόστος, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Έχεις κάποια άλλη απάντηση να μας δώσεις?
1: Όχι, όχι. Στην περίπτωση της Πάτρας κυρίως, επειδή μιλήσαμε με τις πανεπιστημιακές αρχές, επισημαίνουν το κόστος στέγασης και διαβίωσης είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό, υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Το ερώτημα βέβαια είναι τα παιδιά τα οποία γνώριζαν ότι θα υπήρχε τέτοια δυσκολία. Γιατί τελικά επέλεξαν στο μικρογραφικό τους να βάλουν μια τέτοια σχολή. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι και τη βιωσιμότητα ορισμένων πανεπιστημιακών τμήματων, ιδίως στην περιφέρεια, και κατά πόσο το σημερινό σύστημα εισαγωγής ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιλογές των νέων. Γιατί προβληματίζονται οι ειδικοί και στο Υπουργείο Παιδείας ότι υπάρχουν κάποιες σχολές οι οποίες παραδοσιακά θεωρούνταν χαμηλής ζήτησης, οι οποίες πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές. Να αλλάξουν το γνωστικό τους αντικείμενο, να γίνει συγχώνευση με άλλες παρόμοιες επιστημονικής κατεύθυνσης σχολές, ούτως ώστε να είναι λιγότερες οι επιλογές σε αυτό το τομέα και να πηγαίνουν εκεί μόνο αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Και είναι το ζήτημα ότι οι κοινές θέσεις εμφανίζονται ακόμα και σε τμήματα υψηλού κύρους. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει με αυτό το ζήτημα. Σίγουρα χρειάζεται αλλαγή του συστήματος πρόσβασης την βάθμια εκπαίδευση και να επανασχεδιάσουμε, λέω εγώ, τον ακαδημαϊκό χάρτη.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρώτος επιβεβαιωμένος θάνατος ασθενούς από τον ιό της γρίπης καταγράφηκε στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ την ίδια περίοδο 15 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΗ. Την ίδια ώρα η δραστηριότητα του κορονοϊού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, όπως και η κυκλοφορία του αναπνευστικού συγκοιτιακού ιού RSV. Γρήπη και COVID-19 αναμένεται να κυκλοφορήσουν παράλληλα και φέτος, με το Υπουργείο Υγείας να καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες να προχωρήσουν έγκαιρα στον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός συνιστάται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες για να αναπτυχθεί ανοσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ευάλωτων ομάδων, καθώς η παράλληλη κυκλοφορία της γρήπης και του COVID μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Εν τω μεταξύ, με περίπου 300.000 αντιγρυπικά εμβόλια εφοδιάζονται σταδιακά τα φαρμακεία του νομού Θεσσαλονίκης, ήδη έχει παραληφθεί περίπου το 50% των εμβολίων, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα αναμένεται να φτάσει έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύονται 6 μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρός Τρούγκα του Ολύμπου και με αεροδιοκαμουδί έφτασαν το πρωί στο Λιτόχωρο, από όπου παρελήφθησαν με ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές Λυκείου εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Και ήρθε η ώρα για την πολιτιστική σας ενημέρωση. Το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι, εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής Σκηνής. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το νέο έργο του συνθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργου Κουμεντάκη, με τίτλο Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι, φέρνει επί σκηνής 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, 3 χορογράφους, 9 χορευτές του μπαλέτου της Λυρικής, έναν τραγουδιστή, μια γλυπτική εγκατάσταση και 2 μουσικά σύνολα. Πρόκειται για μια παράσταση που δεν αφηγείται, είναι μια εμπειρία για το θεατή, μια τελετουργία εκ των έσω με το σύγχρονο χορό και το μουσικό θέατρο να συναντώνται στην εναλλακτική σκηνή. Τα 3 έργα μουσικής δωματίου, επηρεασμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, συνομιλούν με τα ποίηματα του Καβάφη, μελοποιημένα στο είδος του Αμανέ. Αυτά τα έργα ερμηνεύει επί σκηνής ο τραγουδιστής Ζαχαρίας Καρούνης, και την ίδια ώρα οι χορευτές και οι μουσικοί συνοδεύουν τον τραγουδιστή με αντιχεί, δημιουργώντας ένα μεταφυσικό απόκοσμο μουσικό σύμπαν γεμάτο χρώματα και ρυθμούς. 3 διακεκριμένοι χορογράφοι, Πατρίσια Πέριγε, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου και η Εύα Γεωργιτσοπούλου, δημιουργούν νέες χορογραφίες πάνω σε ένα μουσικό ιδίωμα με ρίζες στην ελληνική παραδοσιακή και βυζαντίνη μουσική. Τα μελοποιημένα ποίηματα, να πούμε, είπαμε ότι ερμηνεύει ο Ζαχαρίας Καρούνης. Το έργο Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι κάνει απόψε στις 8.30 πρεμιέρα στη σκηνή της σκηνής. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Μάλιστα, για τις 6 πρώτες παραστάσεις έχουν ήδη εξαντληθεί και έχουν ανακοινωθεί και 3 επιπλέον παραστάσεις, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Στέλιο.
0: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο 90 έχασε την νίκη, κράτησε όμως την πρωτιά εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στη ματσάρα της Τούμπας με την Ολλανδία. Και ο Ανδρέας Χανιάς θα μας περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Κυρίες και κύριοι, πράγματι η εθνική μας ομάδα με ποδοσφαίρου για μία ακόμα φορά έδειξε ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Για 1-2 λεπτά δεν μπόρεσε να κρατήσει το αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία, μια από τις ισχυρότερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 2-2 λοιπόν, χθες βράδυ στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, οπισθοχώρησε όμως στη συνέχεια, την οποία οι Ολλανδοί να πάρουν χώρο και να χάσουν πάρα πολλές ευκαιρίες, να τους ακυρωθούν 2 γκολ σωστά και να ισοφαρίσουν σε 2-2. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Γερμανία-Σερβία 2-0 στη βαθμολογία. Η Ελλάδα έχει 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5, η Γερμανία 4 και η Σερβία κανέναν βαθμό. Την Κυριακή θα παίξουν Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας και Ολλανδία-Σερβία. Ο Χρήστος Τζόλης τραυματίστηκε, είπε στη φλάση στο πόδι του και θα μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης. Ήδη αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής για να ξεκινήσει θεραπεία. Να πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας ο Παναθηναϊκός απόψε τις 9 και 4 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime. Υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το 3-3 στην διοργάνωση. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, έχασε από τη Virtus Bologna στην Ιταλία με 96-94 χάρη σε ένα τρίποντο του Μάρκους Κάρ, του Αμερικανού γκάρντ των Ιταλών, στην εκπνοή. Από αύριο έχουμε πρωτάθλημα στην Basket League, ξεκινά για μία ακόμα χρονιά το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
7: Με τη δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθερίνας Παπακώστα άνοιξε η αυλαία της εκδίκασης των υποθέσεων συνολικά 4 βουλευτών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της Παπακώστα έχει προσδιοριστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης. Άραξαν από χθες, 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι το μεσημέρι 3.30 ως 5.30 και το βράδυ 10 ως 7.30 το πρωί. Προβλήματα έχουν προκαλέσει στις ακροποπλογικές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από τον Λιμεναρχείο Σύρου λόγω της αναγγελίας θυελλωδών ανέμων στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους έως και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, ζητείται η ευρεία ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών αλιέων για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ΚΙΝΣΕΠ απάνω μεριά της Σύρου και ο ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προσκαλούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί στη δράση καθαρισμού των δυτικών παραλίων της απάνω μεριάς στη Σύρο. Η Μουσική Σχολή Εν Χορδές και Οργάνες εξέδωσε ανακοίνωση για την έναρξη της νέας χρονιάς και των εγγραφών στα τμήματα μουσικής και ζωγραφικής. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 1.30 το μεσημέρι προγραμματίζεται συνάντηση συναισθίαση στο εστιατόριο Splash on the Beach στο Γαλισά της Σύρου από το Σύλλογο Παροχής Φροντίδας και Κατοίκων Νοσηλείας Σύρου. Η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία, αλλά συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου της για τη League A του Nations League. Ένα τρίποδο στην εκπνοή ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna στην Ιταλία και χάρισε στους Ιταλούς τη νίκη με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι υποδέχονται την Maccabi Tel Aviv και αναζητούν την τρίτη διαδοχική τους νίκη στη φετινή EuroLeague. Μία πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά της η Ελλάς Σύρου, η οποία θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2 από τον ΠΑΟΚ Β. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα για τη Συριανή ομάδα. Σκεπάστηκαν χθες τα δύο κλειστά γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ στη Σύρο σε συνέχεια παρεμβάσεων και σχετικών εργασιών του αναδόχου των έργων με τη συνδρομή γερανοφόρων οχημάτων. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Οι τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και η ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Παρασκευή.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: Αθήνα 984.

Καλησπέρα. 3 η ώρα και 6 πρώτα και 6 λεπτά. Λοιπόν, για μία ώρα θα είμαι μαζί σας. Από τις 3 μέχρι τις 4 είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος. Στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Στις υπέροχες μουσικές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Να δω και σήμερα τι ωραία πράγματα θα μας βάλει να ακούσουμε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπια Σλανίδου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάω ο Σταύρος Αμάραντος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με ένα βούλευμα και κλείνει με ένα ερώτημα. Ποιος λογοθέτης σε αυτή τη χώρα? Τρεις ή μισή χρόνια μετά τα Τέμπη, ένας πρώην υφυπουργός και ένας πρώην περιφερειάρχης οδηγούνται στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζο. Η κυβέρνηση λέει παράβαση καθήκοντος, όχι συγκάλυψη. Από την άλλη, η αντιπολίτευση ζητά παραιτήσεις και οι οικογένειες ζητούν απλώς να μάθουν την αλήθεια και να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που πρέπει. Σε όλα αυτά η ακρίβεια που δεν παίρνει ρεπό και το Roots Race που ξαναβγήκε χθες. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους. Έχουμε την κυρία Χριστίνα Τσακλή, δικηγόρος του Δικηγόρικου Συλλόγου Αθηνών και αναπληρώτρια τομέαρχης δικαιοσύνης του Αλέξη Τσίπρα, και τον Ηλία Τσαουσάκη, τον γνωστό επικοινωνιολόγο, που θα μιλήσουμε μαζί του, γιατί άλλο, για τις εκλογές.

Πάμε και στην κυβέρνηση, η οποία έβγαλε ένα πακέτο. Τα χρέη αφορία και ταμεία μπαίνουν πλέον σε 120 δόσεις αντί για 72, με ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανση θα μείνει, έτσι λένε, κάτω από το 1,75 το λίτρο, με ανακοινώσεις πριν τις 15 Οκτωβρίου. Και έχουμε και την αντιπολίτευση που μιλάει για μήμετρα και ζητάει πλαφόν στο κέρδος και ΦΠΑ στο 13%. Βέβαια, το ερώτημα είναι ένα. Αυτό φτάνει στο καλάθι της νοικοκυράς?

Και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα έχουμε και επισκέψεις. Θα έρθει στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο με μεταναστευτικό σύνορα και Ανατολική Μεσόγειο στην Ατζέντα.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Τζακλή, αναπληρώτρια τομεάρχης της δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα. Γεια σας.
1: Της Ελλάς.
0: Της Ελλάς, ναι, γεια σας. Και του κ. Τσίπρα, ναι. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα των τεμπών. Τι σημαίνει, δηλαδή, τι πρέπει να ξέρει ένα Σωκράτης για ένα μετάκλινο βούλεμα παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο? Τι σημαίνει αυτό απλά?
1: Απλά. Καταρχήν είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κρίθηκε και παραπέμπονται στο δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος και μαζί του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κύριος Αγοραστός και κάποιοι άλλοι ακόμα κρατικοί αξιωματούχοι. Για ποιο λόγο? Για παράβαση καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος είναι ένα αδίκημα του ποινικού κώδικα που τελείται με πρόθεση, που τελείται με δόλο, δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει κανείς εξ αμελίας. Και συνίσταται σύμφωνα με την αναλυτική τεκμηρίωση 200 και πέραν σελίδων που έχει το βούλευμα στο γεγονός ότι με συγκεκριμένες πράξεις του και παραλήψεις του ο κύριος Τριαντόπουλος αλλίωσε ως μειόφυλα το χώρο της τραγωδίας με μια σειρά αποτελέσματα τα οποία ήταν σε βάρος της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης. Δηλαδή χάστηκαν στοιχεία, χάθηκαν ακόμα και βιολογικά ίχνη μιας κοπέλας της Ριέτας Μόχλα που δεν βρέθηκε ούτε καν ένα στοιχείο του βιολογικού της υλικού και μια στη σειρά από άλλα κρίσιμα για την θεμελίωση της ποινικής δικογραφίας στοιχεία.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η κυβέρνηση μιλάει για ένα τεκμήριο θεότητος και υποστηρίζει ότι πρόκειται για παράβαση καθήκοντος. Τι λόγο έχει να συγκάλυψει?
1: Ακούστε να δείτε, αυτό το βούλευμα το τεκμηριώνει αποδεικτικά σε σειρά σελίδων, έτσι. Mm-hmm. Η πρόθεση του συνίστατος στο να χαθούν κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας για να μην μπορέσει τελικά η έρευνα να φτάσει μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσει η παράβαση καθήκοντος, όσο και αν ακούγεται κάτι light, δεν είναι καθόλου light για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπουργός. Μάλιστα. Σημαίνει ότι τα καθήκοντα τα οποία του έχει αναθέσει η ελληνική πολιτεία να εκπληρώσει, τα εκπληρώνει με πλημέλεια και εκ προθέσεως παραβαίνει το καθήκον του προκειμένου να ωφελήσει ακόμα και τους τυχόν κατηγορούμενους από αυτή τη διαδικασία δια της απολίας αποδεικτικού υλικού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή το όφελος δεν είναι όφελος ας πούμε περιουσιακό, έτσι. Είναι ένα όφελος το οποίο προέκυψε σε τρίτους σε σχέση με την μη στοιχειοθέτηση κατά νόμων των ευθυνών που θα έπρεπε να στοιχειοθετηθούν. Ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή, σας θυμίζω. Mm-hmm. Είχε ήδη επιλεχθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Έτσι, η ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν σε έναν τόπο που ήταν το ατύχημα είχε τον πρώτο και τον κύριο λόγο σε σχέση με το τι έπρεπε να γίνει και τι δεν έπρεπε να γίνει στον τόπο του συμβάντος προκειμένου να βρεθούν τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για να προχωρήσει τις ερευνές της. Είδαμε ξαφνικά την κυβέρνηση να παρεμβαίνει με έναν τρόπο ο οποίος ήταν πραγματικά σε χρόνο μηδέν και αφού είχαν στην πραγματικότητα γίνει όλες οι ενέργειες, το λέει και το βούλευμα αυτό για τη σταθεροποίηση του χώρου, έριξαν 300 κυβικά μέτρα χώμα και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ενώ έτσι, ακόμα οι συγγενείς των θυμάτων δεν είχαν στοιχειοδός περισσώσει τα υπολείμματα των νεκρών τους. Υπήρχε μία εσπεσμένη αντιμετώπιση του χώρου με αποτέλεσμα να χαθούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τη διερεύνηση υπόθεση.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βέβαια, παραμένει το ερώτημα, έτσι, που παραμένει ποιος αποφάσισε την αλλίωση, ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές, ποιος γνώρισε, έτσι.
0: Εσείς ποιος πιστεύετε?
1: Θεωρώ ότι εγώ, αυτή είναι η προσωπική μας εκτίμηση, ότι όλα αυτά, δεδομένης και της ιδιότητας τότε του κύριου Τριαντόπουλου, ήταν κατευθείαν αποφάσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη, από ό,τι βλέπω.
1: Ο κύριος Φλωρίδης, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, καταρχήν είναι ο αρμόδιος επί της δικαιοσύνης υπουργός.
0: Πολύ σωστά.
1: Και είχε βγει από το βήματος της Βουλής και είχε εγκαλέσει το σύνολο των ανθρώπων, ακόμα και των συγγενών των θυμάτων που ζητάνε απαντήσεις και αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη, τους είχε εγκαλέσει και τους είχε πει ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και έτσι η ελληνική δικαιοσύνη έρχεται και λέει ότι το μπάζωμα κακώς έγινε. Άρα τελικά ποιος είναι για τα μπάζα? Ποιος είναι? Εκείνος ο οποίος χαρακτηρίζει τους άλλους ότι είναι για τα μπάζα? Ή ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης, ο στενός πυρήνας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που διέταξε να γίνει το μπάζωμα?
0: Εσάς σας κυβε...
1: Είναι έκθετος κατά την άποψή μας ο κ. Φλωρίδης.
0: Άρα ζητάτε την...
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θα όφελε ο ίδιος να παραιτηθεί ή ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου και το με πανηγυρικό τρόπο αποτύπωσε σε δικαστικό έγγραφο της παραπομπής του ότι κακώς και δεν έπρεπε να γίνει τον μπάζωμα και συνιστά εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος. Θεωρώ ότι μετά από αυτήν τη δικαστική εξέλιξη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να συνιστεί στην παραίτησή του. Θεωρώ και θεωρούμε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σα πω κάτι άλλο. Ο πατέρας της Ιφηγένειας Μίτσικα κατέθεσε ότι ο κ. Καραμαλής αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις. Εσείς θα περιμένατε και την παραπομπή του κ. Καραμαλή?
1: Θεωρώ ότι αν θα θέλαμε πραγματικά να χυθεί άπλετο το φως στην υπόθεση, όχι εγώ, οι συγγενείς των θυμάτων που κάθε μέρα βρίσκονται στη δίκη, από ό,τι ακούω γενικά το όνομα του κ. Καραμαλή είναι από τα πρώτα ονόματα που επικαλούνται όλοι σε σχέση με τα πράγματα τα οποία έπραξε και παρέλειψε σε σχέση με την 717 τη σύμβαση και όλη την υπόλοιπη διαδικασία που έπρεπε να είχε τηρηθεί για την τηλεδίκηση των τρένων. Είναι μια σειρά πράξεων παραλήψεων, μια μεγάλη αλυσίδα σφαλμάτων και εγκληματικών παραλήψεων που οδήγησε στο να θυμίξουμε τόσα θύματα και να βγει και όλος ο κόσμος, όπως πολύ καλά θυμάστε, στους δρόμους. Εκατομμύρια κόσμος για να ζητήσει τη δικαίωση των θυμάτων. Και η περίπτωση του Τριαντόπουλου είναι ένα κρίκος αυτή τη αλυσίδα.
0: Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να κάνω λίγο του συνήγορου του διαβόλου. Γιατί η κυβέρνηση λέει πάντα ότι εσείς μπορεί να ζητάτε την παρέτηση του κ. Φλωρίδη για μια φράση, αλλά απ' την άλλη ότι στο μάτι χάθηκαν 104 άνθρωποι και ένας υπουργός δεν παραιτήθηκε.
1: Τώρα, αυτά είναι ο λόγος για τον οποίο, επιτρέψτε μου να το πω, οι νέοι άνθρωποι αποστρέφονται την πολιτική. Έτσι. Είναι αυτός είναι ο λόγος. Ότι ο καθένας προσπαθεί να κάνει. Έτσι. Είναι αυτός είναι ο λόγος. Ότι ο καθένας προσπαθεί να κάνει

0: οποίο έχει εσύ μπροστά σου και τη δική σου την ευθύνη. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς που ασχολείται με αυτό πρέπει να αντιλαμβάνεται το μέτρο της ευθύνης που έχει για την τραγωδία στην οποία ήταν ο ίδιος παρόν και ήταν ο ίδιος υπεύθυνος. Δεν ωφελεί κανέναν να έρχεται κανείς και να ανάγεται και να κάνει συμψηφισμό με γεγονότα του παρελθόντος. Τα οποία επίσης εκρήθησαν, τα οποία επίσης πήγαν στο δικαστήριο, τα οποία επίσης βγήκαν κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει κανείς να απέχει από τέτοιου είδους συμψηφιστικές και επικοινωνιακές καθαρά και να αντιλαμβάνεται το μέτρο της ευθύνης το προσωπικό του.
1: Μάλιστα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να σταθώ λίγο στον Απρίλιο του 25 που η Βουλή ψήφισε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου με 190 ψήφους. Αν θυμάμαι καλά, τότε ο κύριος Τσίπρας είχε αποχωρήσει από την ψηφοφορία. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο οξύμο. Δηλαδή, διεκδικεί από τη μία τη δικαίωση μια διαδικασία που από την άλλη δεν πήγε να ψηφίσει, βέβαια.
0: Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Ειλικρινά, δεν είναι κάτι το οποίο μου διαφεύγει. Ειλικρινά, δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο που αναφέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν θέλω πάλι να το προσωποποιήσουμε. Η Βουλή αποφάσισε την τροποποίηση, την παραπομπή του Τριαντόπουλου με τις ψήφους, όπως είπατε, 190 βουλευτών και η δικαιοσύνη έκανε το καθήκον της. Αυτό Μάλιστα. είναι το μείζον. Έτσι, η δικαστική εξέλιξη και το δικαστικό σκέλος είναι το μείζον.
1: Τι να περιμένω από τη δικαιοσύνη, τι θα θέλατε?
0: Ό,τι περιμένουμε πάντα από τη δικαιοσύνη. Από τη δικαιοσύνη περιμένουμε τις κατά το δυνατόν εκείνες αποφάσεις οι οποίες αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πρόσωπό τους. Γιατί ξέρετε, στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Ελλάδα, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης προς την δικαιοσύνη. Δηλαδή, 7 στους 10 συμπολίτες μας δεν την εμπιστεύονται. Υπάρχουν και εξαίσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου και για το κατά πόσο το κράτος δικαίου ευημερεί εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα ή όχι, που η χώρα μας βρίσκεται πραγματικά πάλι στους τελευταίους πίνακες. Και αυτό είναι ένα μείζον κοινωνικό διακύβευμα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη είναι ένα μείζον διακύβευμα. Και πρέπει κάθε μια δικαστική απόφαση να υπηρετεί αυτό το στόχο. Με συγκριτική ακαιρεότητα και χωρίς κρατικές παρεμβάσεις, η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί, να επηρεάσει, να κάνει τη δουλειά της. Και επιστρέψτε με, επειδή έχουμε δει αρκετές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια, θα ήταν δόκιμο αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει.
1: Κάτσα Αγγλίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης.

μιλήσαμε για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου στις 4-8 Μαρτίου του 2023 περίπου 300 κυβικά χώμα απομακρύνονται από το τόπο του δυστυχήματος, ενώ υπάρχουν ακόμα

Πάμε και στον καιρό. Η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό στο βράδυ του Σαββάτου. Τα δωδεκάνησα τα φαινόμενα κορυφώνται από το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κυριακή. Και στο Αιγαίο φυσούν 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές. Τίποτα το ανησυχητικό βέβαια. Λίγο προσοχή στους δρόμους, όλα καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Σε επιφυλακή Κρήτη για νέο κύμα κακοκαιρίας από απόψε έως το μεσημέρι της Κυριακής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ομιλοπόταμος. Έλεγχος για την καταλληλότητα του νερού, προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση ορισμένων χωριών. Ισχυρές βροχές και στα Δωδεκάνησα από αύριο το μεσημέρι. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Απαγόρευση του απόπλου και από Ραφίνα και Λαύριο. Εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά από συναγερμό για οσμία αερίου. Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της πυροσβεστικής, της δημοτικής και της ελληνικής αστυνομίας. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου άντρα που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και το φίλο της μέσα στο σπίτι της και μπροστά στα παιδιά τους, στο Λαύριο, σύμφωνα με τις αρχές. Εκτίμηση σοκ της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο εκτοξεύεται στο 5,1% από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Ακριβότερα κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος με τη μέση βασική τιμή να ανεβαίνει στα 21,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 19,5 λεπτά το Σεπτέμβριο. Αισθητά χαμηλότερα είναι τα σταθερά μπλε τιμολόγια με τη διαφορά να ξεπερνά τα 12 ευρώ το μήνα. Δεν μπορούσα να αφήσω τόσους ανθρώπους να πεθάνουν, είπε στον Ινδό πρωθυπουργό ο πιλότος Σμιτ Ματσχάρ, που μαχαιρώθηκε από το συγκυβερνήτη του σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Νεφώσεις με βροχές και αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στο Σάβα Γουλόπουλο.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

5,1. Αυτός είναι ο αριθμός ημέρας. Αναφέρομαι στον πληθωρισμό. Όπου από το 3,7 του Αυγούστου εκτοξεύθηκε στο 5,1 του Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη είναι στο 3,8.

κάπου κουράστηκαν και οι Έλληνες καταναλωτές. Πόσο ακόμη δημοσιονομική υπευθυνότητα να έχουν.

Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι βλέπετε και εσείς, παραμένει γύρω στο 30%, η Ελλάς στο 15,8% και το Πασόκ στο 12,6%. Όταν οι δύο στους τρεις πολίτες λένε ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος δρόμο και σχεδόν ένας δύο νιώθει χειρότερα από πέρσι. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Έχουμε την κυβέρνηση να προηγείται, να υπάρχει δυσφορία στην κοινωνία και αντιπολίτευση να μην εισπράττει τίποτα.

0: Λοιπόν, έχω στη γραμμή τον κύριο Ηλία Τσαουσάκη, το γνωστό επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής. Κύριε Τσαουσάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, γιατί δεν εισπράττουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν υπάρχει θυμός για την κυβέρνηση και δυσαρέσκεια?
1: Γιατί εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας. Και αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από τη φουρνιά του Σεπτεμβρίου μετά το μεγάλο πολιτικό γεγονός της ΔΕΘ. Φαίνεται κυρίως ότι η αξιωματική η αντιπολίτευση γενικότερα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένας συγκροτημένος πόλος που θα τραβήξει αυτή τη δυσαρέσκεια, όπως πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχει, έτσι. Ναι. Δείχνει ο Σεπτέμβριος, δείχνει μια κυβέρνηση με φθορά. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια κυβέρνηση 7 ετών, άρα το πολιτικό γύρας φαίνεται, δεν μπορεί να κρυφτεί. Αλλά ακόμα μια εκλογική αντοχή σημαντική. Δηλαδή αυτή η γερασμένη κυβέρνηση παράλληλα και σημαντική εκλογική αντοχή απέναντι σε μια κοινωνία που σαφώς ζητά αλλαγή, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει ακόμα ποιος μπορεί να εκφράσει αυτή την αλλαγή. Άρα ακόμα να ζητείτε ο φορέας έκφρασης αυτής της αλλαγής. Και ο φορέας αυτής έκφρασης αυτής της αλλαγής πρέπει να έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και τα χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται σε μια πρόταση. Να μπορεί να έχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Αυτό χρειάζεται. Δεν είναι μόνο το πώς απορροφά τον θυμό ή την οργή των πολιτών, είναι όπως πώς μπορείς να τη μετατρέψεις αυτή σε μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
0: Ωραία. Θα πρέπει τα κόμματα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, να έχουν ένα ιδεολογικό αφήγημα ή τώρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία προσώπων?
1: Κοιτάξτε, οι ιδεολογίες δεν πέθαναν. Όσοι έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν για το θάνατο των ιδεολογιών έχουν αποτύχει. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας πραγματισμός, ένας ρεαλισμός. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, όπως είπαμε και πριν, για να μπορεί να πιστεί ο πολίτης ότι θα επιλέξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας και διακυβέρνησης. Άρα αυτό είναι που λείπει.
0: Ναι, σας λέω όμως, π.χ. λέει το ΠΑΣΟΚ, εγώ έχω πει διάφορα μέτρα, έχω ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, τα λέω, δεν μ' ακούνε ή δεν με βγάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Είμαστε σε μια περίοδο που τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι τα πρόσωπα τραβάνε την προσοχή. Είναι οι φορείς και οι εκφραστές των ετοιμάτων. Άρα ένα πρόσωπο σαφώς και σε μια τέτοια διαδικασία συγκρότησης ενός αντιπολιτευτικού πόλου, ενός εναλλακτικού πόλου, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι μόνο τα προγράμματα που είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι μόνο η ιδεολογία που και αυτή είναι πολύ σημαντική, είναι και ο φορέας έκφρασης. Στην ιστορία πάντα, σε όλες τις ιστορικές περιόδους, τα πρόσωπα παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών διαδικασιών. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι τα πρόσωπα δεν παίζουν ρόλο. Το αντίθετο θα σας έλεγα.
0: Μάλιστα. Ο θυμός σηκώνει τον αιώνα πάνω. Δηλαδή σήμερα είναι γιατί δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Ο θυμός μπορεί να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο, να τους σηκώσει από τον καναπέ να πάνε να ψηφίσουν? Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει? Δηλαδή, εσάς αν σας καλούσε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, τι θα του λέγατε?
1: Τι θα τους λέγατε? Ο θυμός κινητοποιεί.
0: Αρκεί?
1: Όχι, δεν αρκεί καθόλου. Γιατί κατακερματίζει. Δύσκολα μπορείς να τον βάλεις τον θυμό σε ένα καλούπι. Και δεν αρκεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το φόβο, έτσι. Και ο φόβος δεν αρκεί. Ο φόβος είναι κυρίως μηχανισμός της εξουσίας, γιατί ο φόβος μπορεί να συσπυρώνει, αλλά χρειάζεται και πολλά πράγματα. Αυτό που χρειάζεται πάντα είναι η ελπίδα. Χρειάζεται δηλαδή να δώσεις κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στον άλλον για να τον κινητοποιήσεις. Πολύ δύσκολα θα σηκωθεί από τον καναπέ του με την οργή ως το μόνο όπλο. Θα μου πείτε πιθανά να συνέβη το 2012. Ναι, αλλά τότε τις συνθήκες ήταν συνθήκες ακραίου κατακαιρματισμού, ήταν συνθήκες μεγάλης κρίσης. Δεν είμαστε σε τέτοια φάση τώρα. Άρα δεν αρκεί ο θυμός, δεν αρκεί ο φόβος, χρειάζεται ελπίδα.
0: Ναι,
1: θα μου πείτε.
0: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ναι, ναι. Η ελπίδα διευρύνει, έτσι. Η ελπίδα στρέφεται στο μέλλον. Δεν αρκεί και αυτή από μόνη της, γιατί είμαστε σε μια φάση ιστορική, όπου όπως σας είπα και πριν, πρέπει να υπάρχει και κάτι πραγματιστικό, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μία αφηρημένη ελπίδα δεν αρκεί. Και αυτή είναι και η διαφορά μας από το 2015. Μάλιστα. Γιατί αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, το 2015 το βασικό και το κεντρικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν γύρω από την ελπίδα. Και σωστά, κατά τη γνώμη μου τότε. Όμως ήταν πολύ αφηρημένη ως έννοια ή ήταν μία έννοια η οποία δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ελπίδα, δηλαδή προοπτική, αλλά με πραγματισμό. Είμαστε από το 2019 και μετά, είμαστε σε μια ιστορική περίοδο πραγματισμού. Αυτό μπορεί να μειώνει λίγο, καλά κάνατε και με ρωτήσατε στην αρχή για τις ιδεολογίες, να μειώνει την ένταση τις ιδεολογικές, αλλά ο πραγματισμός είναι κυρίαρχο στοιχείο. Και εκεί νομίζω ότι ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε, ακόμα και στις έρευνες που κάνουμε, ότι κυριαρχεί αυτή η αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μου προσφέρει ένα πλαίσιο ασφάλειας, ακόμα και αν αυτό το πλαίσιο δεν με ικανοποιεί.
0: Εννοείται τη λεγόμενη σταθερότητα. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
1: Τη λεγόμενη σταθερότητα, ακριβώς. Αυτό είναι η περίφημη σταθερότητα. Είναι είτε κάπως ενεργητικό, δηλαδή η σταθερότητα μου δίνει μια ελπίδα αισιοδοξίας σε μικρότερο βαθμό, είτε είναι λίγο αμυντικό, η σταθερότητα είναι το μη χειρομβέλτιστο, δεν έχω τίποτα άλλο, ας μην χάσω και αυτά που έχω. Γι' αυτό και η σταθερότητα από μόνη της δεν αρκεί στη Νέα Δημοκρατία για να πάει στις εκλογές, χρειάζεται και κάτι άλλο για να μπορέσει να νοηματοδοτήσει το επόμενο βήμα, το γιατί να σε ψηφίσω μια τρίτη τετραετία. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν είναι εύκολο.
0: Μάλιστα. Τώρα θυμήθηκα το Δήμαρχο Αθηνά, τον κύριο Δούκα, όπως είχε επισκεφθεί τον κύριο Σάντζεθ προχθές. Ο κύριος Σάντζεθ ουσιαστικά είναι ο μόνος που επιβιώνει κατά κάποιο τρόπο από τη σοσιαλδημοκρατία. Και βλέπουμε και μια τρομερή άνοδο της ακροδεξιάς, που αν με ρωτήσετε, δεν έχουν μόνο τα στοιχεία της ακροδεξιάς, υπάρχει και έντονα δηλαδή τα στοιχεία του φιλελευθερισμού. Δηλαδή, αν ακούσουμε το τι λένε οι ακροδεξίες στην Ευρώπη, υπάρχει και ένα άνοιγμα προς τον φιλελευθερισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί σφίγγει κάνουλα και δεν υπάρχουν, δεν δίνουμε λεφτά στον κόσμο, έχει κουραστεί ο κόσμος, βγαίνει προς τα έξω θυμός? Τι είναι αυτό?
1: Γιατί συμβαίνει, γιατί είμαστε σε μια περίοδο παρατεταμένων κρίσεων, είμαστε σε μια φάση πολλαπλών κρίσεων, άλλων λίγο μικρότερων, άλλων λίγο μεγαλύτερων, κυρίως τώρα έχουμε την κρίση της ακρίβειας, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στην Ευρώπη και στην Ισπανία την ίδια. Οι κρίσεις αυτές, κυρίως όταν είναι οικονομικές, ευνοούν τα άκρα, ευνοούν την ακροδεξιά, ευνοούν τις εύκολες απαντήσεις, τις εύκολες λύσεις. Άρα είναι μια καύσιμη ύλη για την κεντροδεξιά αυτή, για να καλλιεργήσει και να χτίσει το έδαφος της. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι εμείς η Ελλάδα προηγείται ιστορικά, έτσι, γιατί έχουμε την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, όπου εκεί είχαμε πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Σας θυμίζω τη Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα δηλαδή με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ότι δεν το έχουμε ζήσει. Στην περίοδο που είμαστε.
0: Τώρα, συγγνώμη, μου δίνετε πάσα. Πάλι σας διακόπτω.
1: Να με διακόψετε όσο θέλετε.
0: Πού μπορεί να φτάσει ξανά η ακροδεξιά στη χώρα μας? Μπορεί να δούμε ξανά τα ίδια που είχαμε δει, να μπούμε σε μια λούπα δηλαδή? Ή πιστεύετε έχουμε ξεπεράσει αυτό το σκόπελο?
1: Δεν ήμασταν εκεί που είμαστε, σε καμία περίπτωση. Όμως δεν θα πρέπει να υποτιμάμε καθόλου τις ακροδεξιές τάσεις που υπάρχουν, ή καλύτερα θα σας έλεγα τις τάσεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι ένας χώρος ευρύτερος με αρκετές αποχρώσεις. Εκεί βλέπουμε πάρα μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και βλέπουμε και πιθανά μάλλον να δούμε και ανακατατάξεις. Εγώ δεν υποτιμώ καθόλου το ζήτημα της ακροδεξιάς. Σε καμία όμως περίπτωση η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2012. Δεν έχουμε αυτή τη βαθιά οικονομική κρίση η οποία να δημιουργεί και τις συνθήκες ανόδου της ακροδεξιάς με τον τρόπο που ανέβηκε το 2012.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα θέλω να σας λέω μερικά ονόματα και θέλω να μου απαντάτε με μια φράση τι μπορεί να κάνουν θετικά είτε κάνουν αρνητικό.
1: Δύσκολα μου βάζετε.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας.
1: Αναμένουμε.
0: Τι αναμένουμε?
1: Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το περίφημο rebranding. Είναι σε μια φάση αναμονής και η κοινή γνώμη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει παγιωμένη εικόνα, αλλά αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: ισχυρός κόμμα.
0: Ισχυρός του 30% λιγότερο.
1: Η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολύ διαφορετική από την εικόνα της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Έχει κάποια χαρακτηριστικά απάνω του, τα οποία τον διατηρούν στην φάση την οποία είναι σήμερα. Επειδή έχει και πολλά αρνητικά, εμείς βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά. Αν δείτε και τη θετική, μετά από 7 χρόνια εξουσίας και μετά από τόσες κρίσεις, διατηρεί μία δύναμη μέσα στο κόμμα του.
0: Μάλιστα. Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Σε αναμονή και αυτός. Μεγάλο νομίζω το ερώτημα που υπάρχει, αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις στρατηγικές ανάγκες που απαιτούνται αυτό το διάστημα. Απαιτείται δηλαδή μία πολύ σημαντική στρατηγική, πολύ συγκροτημένη για το ΠΑΣΟΚ, να καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις οποίες δημιουργεί και η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς. Άρα νομίζω ότι είναι μπροστά σε πολύ μεγάλες δυσκολίες.
0: Μαρία Καριστιανού.
1: Νομίζω ότι η Μαρία Καριστιανού βδομάδα με τη βδομάδα, τουλάχιστον δημοσκοπικά, δείχνει ότι είναι διαφορετικό το να έχεις ένα ηθικό κεφάλαιο στην κοινωνία γύρω από ένα τραγικό γεγονός που μας σόκαρε όλους, και είναι διαφορετικό το να μπορείς να σταθείς στο πολιτικό πεδίο.
0: Πιστεύετε ότι έκανε λάθος?
1: Ασχολήθηκε με την πολιτική.
0: Ναι, από κανένα πολιτικό φορέα.
1: Ναι, πιστεύω ότι έκανε λάθος, ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή διαβάζετε δημοσκοπήσεις, σας πω και την τελευταία λέξη. Ελληνικές τράπεζες.
1: Ελληνικές τράπεζες.
0: Ναι, για τον κόσμο.
1: Να σας πω την αλήθεια, δημοσκοπικά δεν έχω εικόνα πώς βλέπει ο κόσμος τις τράπεζες. Και εκεί θα σας απαντήσω ότι δεν είμαστε τώρα εκεί που ήμασταν παλιά. Δηλαδή η περίοδος η ιστορική δεν είναι μια περίοδος τέτοιας έντασης μεγάλες. Οι τράπεζες πάντως ποτέ δεν είναι ό,τι πιο αγαπημένο για τον μέσο πολίτη, ειδικά για αυτό που χρωστάει, έτσι.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε, οι ερχόμενες εθνικές εκλογές, αν ήταν τραγούδι, ποιο θα ήταν, για να πούμε και να μας το βάλει και ο Νίκος να το ακούσουμε. Τι θα ήταν, ένα σόλο, ένα ροκ, ένα λαϊκό, τι θα ήταν?
1: Τώρα αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο, έτσι. Fly me to the moon. Δεν μπορώ
0: ωραία,
1: να φανταστώ
0: ωραία.
1: Τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, κύριε Τσαουσάκη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν
1: μαζί μας.
0: Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Νίκο, άκουσες, Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ηλίας Τσαουσάκης, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής. Μας είπε τα θετικά και τα αρνητικά του Κυριακού Μητσοτάκη και του Νικόλα Δουλάκη και της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα.

5 λεπτά πριν τις 4, πριν κλείσουμε την εκπομπή. In other words, hold my hand. In other words, μιλήσαμε με την κυρία Τσακλή για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Για τις ερχόμενες εθνικές εκλογές με τον κύριο Τσαουσάκη.

Φτάνουμε και στο τέλος σημερινής, όπως σας είπαμε, εκπομπής. Θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή ξανά 3 με 4. Είμαι ο Σάββας Βουλόπουλος, εδώ στο 984.

0: Σας είπαμε για το νέο εκτακτό δελτίο πριν τις επιδείνωσεις του καιρού από την Έμι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ως την Κυριακή.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Με τη δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθερίνας Παπακώστα άνοιξε η αυλαία της εκδίκασης των υποθέσεων συνολικά 4 βουλευτών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της Παπακώστα έχει προσδιοριστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης. Άλλαξαν από χθες, 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι το μεσημέρι 3.30 ως 5.30 και το βράδυ 10 ως 7.30 το πρωί. Προβλήματα έχουν προκαλέσει στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από τον Λιμεναρχείο Σύρου λόγω της αναγγελίας θυελλωδών ανέμων στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους έως και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, ζητείται η ευρεία ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών αλιέων για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ΚΙΝΣΕΠ απάνω μεριά της Σύρου και ο ΟΦΙΠΕΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προσκαλούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί στη δράση καθαρισμού των δυτικών παραλίων της απάνω μεριάς στη Σύρο. Η Μουσική Σχολή Εν Χορδές και Οργάνες εξέδωσε ανακοίνωση για την έναρξη της νέας χρονιάς και των εγγραφών στα τμήματα μουσικής και ζωγραφικής. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 1.30 το μεσημέρι προγραμματίζεται συνάντηση συναισθίαση στο εστιατόριο Splash on the Beach στο Γαλισσά της Σύρου από το Σύλλογο Παροχής Φροντίδας και Κατοίκων Νοσηλείας Σύρου. Η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία, αλλά συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου της για τη League A του Nations League. Ένα τρίποντο στην εκπνοή ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna στην Ιταλία και χάρισε στους Ιταλούς τη νίκη με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι υποδέχονται την Maccabi Tel Aviv και αναζητούν την τρίτη διαδοχική τους νίκη στη φετινή EuroLeague. Μία πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά της η Ελλάς Σύρου, η οποία θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2 από τον ΠΑΟΚ Β. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα για τη Συριανή ομάδα. Σκεπάστηκαν χθες τα δύο κλειστά γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ στη Σύρο σε συνέχεια παρεμβάσεων και σχετικών εργασιών του αναδόχου των έργων με τη συνδρομή γερανοφόρων οχημάτων. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Οι τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και η ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Παρασκευή.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με τη δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθερίνας Παπακώστα άνοιξε η αυλαία της εκδίκασης των υποθέσεων συνολικά 4 βουλευτών οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της Παπακώστα έχει προσδιοριστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης. Άραξαν από χθες, 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι το μεσημέρι 3.30 ως 5.30 και το βράδυ 10 ως 7.30 το πρωί. Προβλήματα έχουν προκαλέσει στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από τον Λιμεναρχείο Σύρου λόγω της αναγγελίας θυελλωδών ανέμων στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους έως και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, ζητείται η ευρεία ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών αλιέων για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ΚΙΝΣΕΠ απάνω μεριά της Σύρου και ο ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προσκαλούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί στη δράση καθαρισμού των δυτικών παραλίων της απάνω μεριάς στη Σύρο. Η Μουσική Σχολή Εν Χορδές και Οργάνες εξέδωσε ανακοίνωση για την έναρξη της νέας χρονιάς και των εγγραφών στα τμήματα μουσικής και ζωγραφικής. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 1.30 το μεσημέρι προγραμματίζεται συνάντηση συναισθίαση στο εστιατόριο Splash on the Beach στο Γαλισσά της Σύρου από το Σύλλογο Παροχής Φροντίδας και Κατοίκων Νοσηλείας Σύρου. Η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία αλλά συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου της για τη League A του Nations League. Ένα τρίποντο στην εκπνοή ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna στην Ιταλία και χάρισε στους Ιταλούς την νίκη με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι υποδέχονται την Maccabi Tel Aviv και αναζητούν την τρίτη διαδοχική τους νίκη στη φετινή EuroLeague. Μία πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά της η Ελλάς Σύρου, η οποία θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2 από τον ΠΑΟΚ Β. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα για τη Συριανή ομάδα. Σκεπάστηκαν χθες τα δύο κλειστά γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ στη Σύρο σε συνέχεια παρεμβάσεων και σχετικών εργασιών του αναδόχου των έργων με τη συνδρομή γερανοφόρων οχημάτων. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Οι τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και η ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Παρασκευή.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

χρώματα της μουσικής. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίου Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ώρα της Χινάς.

Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με Amos Melbourne στο One Scotch, One Bourbon, One Beer. Για τη συνέχεια η LaMay Morse στο 40 Cups of Coffee. Αλλά μην το δοκιμάσετε.

από τις 95,8 στα FM και από το www.aegeolive.gr. Ακούτε Aegeo Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Συνεχίζουμε με Χάρη Μπελαφόντε και ένα κομμάτι Καλύψου, Αντζελίνα.

your heart desires. Just remember,

0: Thanks so much.
1: Στη συνέχεια ο Jonathan Stout με τους Campus 5 του παρουσιάζει τη Hillary Alexander στο Swingin' on Nothing.

0: και θα πάμε ως τις 7 με Λουίς Πρίμα και ο Μαρί.
1: Oh Marie,
2: oh Marie,
1: oh Marie,
2: oh Marie,
1: in your arms I'm longing to be,
2: longing to be,
1: baby,
2: baby,
1: tell me you love me,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με τη δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθερίνας Παπακώστα άνοιξε η αυλαία της εκδίκασης των υποθέσεων συνολικά 4 βουλευτών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της Παπακώστα έχει προσδιοριστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης. Άλλαξαν από χθες, 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι το μεσημέρι 3.30 ως 5.30 και το βράδυ 10 ως 7.30 το πρωί. Προβλήματα έχουν προκαλέσει στις ακροτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από τον Λιμεναρχείο Σύρου λόγω της αναγγελίας θυελλωδών ανέμων στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους έως και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, ζητείται η ευρεία ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών αλιέων για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ΚΙΝΣΕΠ απάνω μεριά της Σύρου και ο ΟΦΙΠΕΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προσκαλούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί στη δράση καθαρισμού των δυτικών παραλίων της απάνω μεριάς στη Σύρο. Η Μουσική Σχολή Εν Χορδές και Οργάνες εξέδωσε ανακοίνωση για την έναρξη της νέας χρονιάς και των εγγραφών στα τμήματα μουσικής και ζωγραφικής. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 1.30 το μεσημέρι προγραμματίζεται συνάντηση συναισθίαση στο εστιατόριο Splash on the Beach στο Γαλισά της Σύρου από το Σύλλογο Παροχής Φροντίδας και Κατοίκων Νοσηλείας Σύρου. Η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία, αλλά συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου της για τη League A του Nations League. Ένα τρίποντο στην εκπνοή ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna στην Ιταλία και χάρισε στους Ιταλούς τη νίκη με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι υποδέχονται την Maccabi Tel Aviv και αναζητούν την τρίτη διαδοχική τους νίκη στη φετινή EuroLeague. Μία πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά της η Ελλάς Σύρου, η οποία θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2 από τον ΠΑΟΚ Β. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα για τη Συριανή ομάδα. Σκεπάστηκαν χθες τα δύο κλειστά γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ στη Σύρο σε συνέχεια παρεμβάσεων και σχετικών εργασιών του αναδόχου των έργων με τη συνδρομή γερανοφόρων οχημάτων. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Οι τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και η ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Παρασκευή.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: knock me a kiss.
1: Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής με Louis Jordan και Knock Me Kiss. Ακολουθεί η Messiah Lake στο Comes Love.

από τους 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr ακούτε GeoLive και την εκπομπή «Τα χρώματα της μουσικής». Ακολουθεί ο Smiley Lewis στο «I hear you knocking».

Και αφού μάλλον συνηθίσατε στα μουσικά άλματα ή ελπίζω στις μουσικές γέφυρες, ακολουθούν οι Soul Jazz Orchestra στο People People.

Και θα κλείσουμε με κάτι που μοιάζει με έκπληξη, η Αλέξια στο A Night in Tunisia. Από τον Έρθι Σκηνά, από τον στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά κάθε Παρασκευή ή σχεδόν κάθε Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, μέχρι να αρχίσει και επισήμως το καινούριο πρόγραμμα στις 2 του Νοέμβρη. Ώσπου να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με τη δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καθερίνας Παπακώστα άνοιξε η αυλαία της εκδίκασης των υποθέσεων συνολικά 4 βουλευτών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της Παπακώστα έχει προσδιοριστεί για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης. Άραξαν από χθες, 1η Οκτωβρίου και έως και τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομική νομοθεσία. Σύμφωνα με το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι το μεσημέρι 3.30 ως 5.30 και το βράδυ 10 ως 7.30 το πρωί. Προβλήματα έχουν προκαλέσει στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από τον Λιμεναρχείο Σύρου λόγω της αναγγελίας θυελλωδών ανέμων στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους έως και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, ζητείται η ευρεία ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών αλιέων για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ΚΙΝΣΕΠ απάνω μεριά της Σύρου και ο ΟΦΗΠΕΚΑ, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προσκαλούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί στη δράση καθαρισμού των δυτικών παραλίων της απάνω μεριάς στη Σύρο. Η Μουσική Σχολή Εν Χορδές και Οργάνες εξέδωσε ανακοίνωση για την έναρξη της νέας χρονιάς και των εγγραφών στα τμήματα μουσικής και ζωγραφικής. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στη 1.30 το μεσημέρι προγραμματίζεται συνάντηση συναισθίαση στο εστιατόριο Splash on the Beach στο Γαλισά της Σύρου από το Σύλλογο Παροχής Φροντίδας και Κατοίκων Νοσηλείας Σύρου. Η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου έμεινε στο 2-2 με την Ολλανδία, αλλά συνεχίζει στην πρώτη θέση του ομίλου της για τη League A του Nations League. Ένα τρίποντο στην εκπνοή ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna στην Ιταλία και χάρισε στους Ιταλούς τη νίκη με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι υποδέχονται την Maccabi Tel Aviv και αναζητούν την τρίτη διαδοχική τους νίκη στη φετινή EuroLeague. Μία πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή έχει μπροστά της η Ελλάς Σύρου, η οποία θα φιλοξενηθεί στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Superbet League 2 από τον ΠΑΟΚ Β. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα για τη Συριανή ομάδα. Σκεπάστηκαν χθες τα δύο κλειστά γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ στη Σύρο σε συνέχεια παρεμβάσεων και σχετικών εργασιών του αναδόχου των έργων με τη συνδρομή γερανοφόρων οχημάτων. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Οι τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και η ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Παρασκευή.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.